εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα άδοξα στην κόχη μιας μέρας.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χιλιάδες φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανε το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

σφιγμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τ' αγόρασα στα λιγέρι.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, χιλιάδες πιστοί έχουν φτάσει στο νησί όπου το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, διασχίζοντας την πόλη της Τίνου με τη μέσα από το πολεμικό ναυτικό. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε σημαντικό μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από αύριο το απόγευμα. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημαίνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλος δύο εργολάβοι του ΔΕΔΙΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβεβαστεί η δικογραφία από την προσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα, 31 ετών, στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μια αγνοείται μετά από δασική πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα, προκαλώντας επίσης τουλάχιστον 40 τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγο αργότερα. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμούς περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη. Τα στενά του ορμούς δεν μπορούν να καταληφθούν με τιτιβίσματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέ τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία λόγω του 15 Αυγούστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση των τελικών των 50 μέτρων ύπτιου, σημειώνοντας παράλληλο νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε δεκτό το αίτημα του Τριφυλλιού ώστε η ομάδα να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις αναμετρήσεις με την Γκράλοβε για τα play-off του Conference League την 5η 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.

Μερικές φορές ένα από τα τραγούδια που ορίζει μια ολόκληρη δεκαετία μπορεί να γραφτεί σχεδόν πριν προλάβεις να το σκεφτείς. Το Your Love, των The Outfield, γεννιέται σε περίπου 20 λεπτά στο διαμέρισμα του κιθαρίστα και βασικού συνθέτη John Springs στο Ανατολικό Λονδίνο. Ο τραγουδιστής Tony Lewis κάθεται πάνω σε έναν ενισχυτή και ο Springs αρχίζει να γράφει την ιστορία. Το τραγούδι περιγράφει έναν άνδρα που, όσο η σύντροφός του λείπει, προσπαθεί να πείσει μια άλλη γυναίκα να μείνει μαζί του. Το κομμάτι του Βρετανικού συγκροτήματος απογειώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο του 1986, τον Μάιο φτάνει στο νούμερο 6 του Billboard, χαριζώντας του Southfield τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους. Ο Φεβρουάριος του 1986 είναι ένας μήνας γεμάτος ανατροπές. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα έχει συγκλονίσει τον κόσμο η καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Challenger. Στις Φιλιππίνες η λαϊκή εξέγερση ανατρέπει τον Φερντινάντ Μάρκος, ενώ στο τέλος του μήνα δολοφονείται στη Στοκχόλμη ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλοφ Πάλμε. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Παπανδρέου εφαρμόζει ήδη το δύσκολο πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 85 με υποτίμηση της δραχμής και περιορισμού στα εισοδήματα. Και μέσα σε αυτή την ταραγμένη πραγματικότητα, τρεις Βρετανοί γράφουν μια απολύτως καθημερινή ιστορία απιστίας. Χρειάστηκαν 20 λεπτά για να τη γράψουν και 4 δεκαετίες αργότερα χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσουμε το τραγούδι.

Καλημέρα σας από το Sky 100,3, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Για όσους είστε μαζί μας από τις 6, συνεχίζουμε την παρέα μας. Για όσες και όσους ανοίγετε τώρα το ραδιόφωνο σας, καλώς ήρθατε. Η σημερινή είναι μια ημέρα κατά την οποία η χώρα μοιάζει να κινείται με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Στις μεγάλες πόλεις οι δρόμοι είναι αισθητά πιο ήσυχοι. Στα νησιά, στα χωριά και στους παραθεριστικούς προορισμούς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο 15 Αύγουστος συγκεντρώνει μετακινήσεις, επιστροφές στον τόπο καταγωγής, διακοπές, γιορτές και τοπικά έθιμα, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια εντελώς διαφορετική εικόνα της χώρας. Στη δεύτερη ώρα μας θα συνεχίσουμε να κοιτάζουμε την επικαιρότητα λίγο πιο πίσω από την πρώτη της εικόνα, με τις μικρές μας εξηγήσεις, με κοινωνικές ιστορίες, διεθνή θέματα και γεγονότα που μπορεί να πέρασαν χαμηλότερα στην ειδησιογραφική ατζέντα, έχουν όμως ενδιαφέρον για όσα αλλάζουν γύρω μας. Προχωράμε λοιπόν.

Μην ξεχωνόμαστε, εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εδώ απέναντί μου κάθεται από νωρίς το πρωί η Δήμητρα μας Σταματίου στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Τζέσι Αμπντουλάη και η Μελίνα Σαμαραβέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

0: 15 Αύγουστο στην Ελλάδα δεν έχει μια μόνο Παναγία. Σχεδόν κάθε τόπος έχει τη δική του. Τη Μεγαλόχαρη, τη Σουμελιώτισσα, την Εκατονταπηλιανή, τη Φανερωμένη. Ονόματα διαφορετικά, πίσω από τα οποία υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων, τόπων, ταξιδιών και μνήμης. Και ίσως δύο από τις πιο χαρακτηριστικές βρίσκονται σε δύο εντελώς διαφορετικά σημεία της χώρας. Η μία στο Αιγαίο, στην Τίνο, η άλλη στα βουνά της Μακεδονίας, στο Ευέρμιο. Η πρώτη είναι μια εικόνα που, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, βρέθηκε θαμμένη στη γη έπειτα από τα οράματα μιας μοναχής, την ώρα που η Ελλάδα αγωνιζόταν ακόμη για την ανεξαρτησία της. Η δεύτερη κουβαλά μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική διαδρομή, από ένα μοναστήρι σκαρφαλωμένο στα βουνά του Πόντου, στον Ξεριζωμό και τελικά στη νέα της πατρίδα στην Ελλάδα. Δύο εικόνες λοιπόν και δύο ιστορίες που εξηγούν γιατί τόσοι πολλοί ανθρώπους, γιατί για τόσους πολλούς ανθρώπους ο 15 Αύγουστος δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο εορτολόγιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λιγάκι με αυτές τις μικρές ιστορίες για δύο διαφορετικές εικόνες. Αν φτάσει λοιπόν κανείς αυτές τις ημέρες με το πλοίο στην Τίνο, η εικόνα είναι γνώριμη. Από το λιμάνι ξεκινά ο δρόμος που ανεβαίνει προς το ναό της Ευαγγελίστριας, αλλά μέσα στο πλήθος υπάρχουν κάθε χρόνο άνθρωποι που κάνουν ολόκληρη τη διαδρομή γονατιστή, εκπληρώνοντας ένα τάμα ή ζητώντας βοήθεια για κάποιον δικό τους άνθρωπο. Είναι μια παράδοση που έχει κάνει την Τίνο ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα του σημερινού 15 Αύγουστου υπάρχει μια ιστορία που μας πηγαίνει περισσότερο από δύο αιώνες πίσω. Είναι καλοκαίρι του 1822, η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Μονή και Χροβουνίου ζει μια μοναχή, η Πελαγία.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Επανειλημμένα σε όραμα την Παναγία, η οποία της υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο σημείο στο νησί και τη ζητά να αναζητηθεί εκεί μια εικόνα, αρχίζουν ανασκαφές, βρίσκονται ερείπια παλαιότερου ναού, αλλά όχι εικόνα, οι εργασίες σταματούν και αργότερα ξαναρχίζουν. Μέχρι που φτάνουμε στις 30 Ιανουαρίου του 1823, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η αξίνα ενός από τους ανθρώπους που σκάβουν χτυπά πάνω σε ξύλο, μέσα στο χώμα βρίσκεται η εικόνα που αναζητούσαν, σε δύο τμήματα. Και εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που αρκετοί ίσως δεν τη θυμούνται, αν όχι, αν την αγνοούν. Η περίφημη εικόνα της Παναγίας της Τίνου δεν απεικονίζει την κίνηση της Θεοτόκου, παρότι ο μεγάλος εορτασμός γίνεται στις 15 Αυγούστου, απεικονίζει τον Ευαγγελισμό, την Παναγιά και τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Η έβρεσή της συνέπεσε με μια εξαιρετικά φορτισμένη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Η Επανάσταση δεν είχε τελειώσει, το ελληνικό κράτος δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί και πολύ γρήγορα το προσκύνημα απέκτησε σημασία που ξεπέρασε τα όρια της Τίνου. Πάνω στο σημείο της έβρεσης αρχίζει να κτίζεται ο ναός που γνωρίζουμε σήμερα και η Μεγαλόχαρη συνδέθηκε σταδιακά όχι μόνο με τη θρησκευτική πίστη, αλλά και με τη συλλογική ταυτότητα του νεότερου ελληνικού κράτους. Και έτσι δύο αιώνες αργότερα η ίδια διαδρομή επαναλαμβάνεται, πλοίο, λιμάνι, ανηφόρα, ναός. Άλλος πηγαίνει για να πει ένα ευχαριστώ, άλλος για να ζητήσει κάτι, άλλος επειδή το έκανε η οικογένειά του πριν από εκείνον. Και στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται μια εικόνα που πέρασε από τα χώματα ενός νησιού στην ιστορία μιας ολόκληρης χώρας.

Η δεύτερη ιστορία ξεκινά πολύ μακρύτερα από το Βέρμιο. Για να τη διηγηθούμε πρέπει να φύγουμε από τη σημερινή Ελλάδα και να φτάσουμε στον Πόντο κοντά στην Τραπεζούντα. Εκεί σε έναν εντυπωσιακό βράχο του όρους Μελά χτίστηκε ένα μοναστήρι που έμελε να γίνει για αιώνες ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς των Ελλήνων του Πόντου. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυσή του στο 386 μετά Χριστόν από δύο μοναχούς, τον Βαρνάβα και τον Σοφρόνιο, και πάλι σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση η εικόνα της Παναγιάς που φυλάχθηκε εκεί αποδιδόταν στον Ευαγγελιστή Λουκά. Από το εις του Μελά, δηλαδή στο όρος Μελά, συνδέεται και η ονομασία Σουμελά. Για τους Πόντιους όμως το μοναστήρι δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός τόπος. Στους αιώνες που ακολούθησε έγινε κέντρο παιδείας, μνήμης και ταυτότητας. Άνθρωποι ταξίδευαν από ολόκληρο τον Πόντο για να προσκυνήσουν την εικόνα και ο 15 Αύγουστος ήταν η μεγάλη στιγμή του χρόνου. Ώσπου ήρθε ο ξεριζωμός. Όταν οι τελευταίοι μοναχοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μονή στις αρχές της δεκαετίας του 1920, δεν μπορούσαν να πάρουν μαζί τους τα σημαντικότερα κειμήλια. Έτσι έκρυψαν την εικόνα της Παναγίας μαζί με άλλα κειμήλια της μονής κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Και εκεί έμειναν. Οι άνθρωποι είχαν φύγει, η εικόνα παρέμενε στον Πόντο. Μερικά χρόνια αργότερα, μέσα στο διαφορετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ελληνική πλευρά ζήτησε να επιτραπεί η επιστροφή ενός μοναχού για να πάρει τα κειμήλια. Η άδεια δόθηκε. Ο σουμελιώτης μοναχός Αμβρόσιος επέστρεψε στην περιοχή, εντόπισε το σημείο που είχαν κρυφτεί και τα μετέφερε στην Ελλάδα. Το 1931 η εικόνα κατέληξε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, όπου έμεινε για περίπου 20 χρόνια, και εδώ αρχίζει η δεύτερη ζωή της Σουμελά. Το 1951 με πρωτεργάτη τον Πόντιο γιατρό Φίλων Ακτενίδη ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Παναγιά Σουμελά. Στα υψώματα της Καστανιάς στο Βέρμιο δημιουργήθηκε ένας νέος τόπος για να στεγάσει την εικόνα και τον Αύγουστο του 1952 η Σουμελιώτισσα ενθρονίστηκε εκεί. Και γι' αυτό η ιστορία της έχει και μια ξεχωριστή δύναμη. Γιατί η εικόνα έκανε με έναν τρόπο την ίδια διαδρομή με τους ανθρώπους που την προσκυνούσαν. Άφησε τον Πόντο, έμεινε για χρόνια μακριά από τον τόπο της και τελικά απέκτησε μια νέα εστία στην Ελλάδα. Έτσι, όταν κάθε 15 Αύγουστο χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στο Βέρμιο, δεν πηγαίνουν μόνο σε ένα μεγάλο προσκύνημα. Για πολλές οικογένειες ποντιακής καταγωγής είναι και μια επιστροφή σε έναν τόπο που οι ίδιοι μπορεί να μην γνώρισαν ποτέ, αλλά που εξακολουθεί να υπάρχει στις οικογενειακές αφηγήσεις, στη μουσική, στη γλώσσα και στη μνήμη. Ήτινος λοιπόν έχει μια εικόνα που βρέθηκε. Η Σουμελά μια εικόνα που σώθηκε και ταξίδεψε και οι δύο με εντελώς διαφορετικό τρόπο δείχνουν πως γύρω από ένα θρησκευτικό σύμβολο μπορεί να χτιστεί κάτι πολύ μεγαλύτερο, η ιστορία και η μνήμη ενός ολόκληρου κόσμου.

Θα επιστρέψουμε στους εορτασμούς για την σημερινή ημέρα. Θα κάνουμε σε λίγη ώρα και τις συνδέσεις που σας έχω προαναγγείλει. Να ανοίξουμε όμως και ένα μικρό παράθυρο στον κόσμο για κάποιες από τις ειδήσεις που μας προκάλεσαν έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον. Αποτυπώνουν και μια λίγο έτσι διαφορετική πραγματικότητα. Πάμε λίγο μέχρι τη Γαλλία. Εκεί μια ενδιαφέρουσα ανατροπή έρχεται και αφορά μια συζήτηση που γίνεται πλέον σχεδόν σε κάθε οικογένεια. Πόσο νωρίς πρέπει ένα παιδί να μπαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιος τελικά μπορεί να του το απαγορεύσει. Η γαλλική κυβέρνηση είχε αποφασίσει να βάλει ένα καθαρό όριο, αν θυμάστε, κάτω από τα 15, χωρίς πρόσβαση στα social media. Το μέτρο παρουσιάστηκε ως ασπίδα προστασίας για τους ανηλίκους απέναντι στον εθισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την πίεση που μπορεί να δημιουργεί η συνεχής παρουσία στις πλατφόρμες. Μόνο που τώρα το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας είπε κάτι διαφορετικό. Η προστασία των παιδιών είναι θεμητός στόχος, αλλά δεν μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Συμβούλιο μπλόκαρε αυτή την απαγόρευση, κρίνοντας ότι ένας οριζόντιος αποκλεισμός όλων των κάτω των 15 ετών παραβιάζει δυσανάλογα την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον, γιατί η συζήτηση αλλάζει επίπεδο. Δεν είναι πλέον μόνο αν το TikTok, το Instagram ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα μπορεί να βλάψει ένα παιδί, είναι και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κράτος για να το προστατεύσει χωρίς να περιορίσει υπερβολικά τα δικαιώματά του. Και υπάρχει και μια ακόμη διάσταση. Αν μια καθολική απαγόρευση θεωρείται υπερβολική, τότε ποια είναι η εναλλακτική? Αυστηρότερος έλεγχος ηλικίας, μεγαλύτερη ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες, περισσότερος ρόλος στους γονείς ή ένας συνδυασμός όλων αυτών? Ο Εμμανουέλ Μακρόν πάντως δεν εγκαταλείπει το σχέδιο, ζήτησε να ξαναγραφτεί ο νόμος ώστε να συμβαδίζει με την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα η απαγόρευση μπλοκαρίστηκε, η συζήτηση όμως μόλις έγινε πιο δύσκολη. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε πρέπει ένα παιδί να αποκτά social media, είναι και το ποιος αποφασίζει το όριο ανάμεσα στην προστασία και στην ελευθερία.

Παραμένουμε στη Γαλλία για να δούμε και λίγο πώς οι διακοπές ενός πολιτικού αρχηγού είναι συνήθως προσωπική υπόθεση, αλλά μπορούν να γίνουν και πολιτικός πονοκέφαλος. Μέχρι τη στιγμή που μια φωτογραφία μπορεί να αλλάξει εντελώς το πλαίσιο. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Γαλλία με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Paris Match να κάνει jet ski στη γαλλική Ριβιέρα, κοντά στη θερινή προεδρική κατοικία. Μια εικόνα χαλάρωσης που από μόνη της δεν θα είχε ίσως ιδιαίτερη πολιτική σημασία, μόνο που η συγκυρία ήταν η χειρότερη δυνατή. Η Γαλλία περνά ένα καλοκαίρι με ακραίες θερμοκρασίες, με ξηρασία και καταστροφικές πυρκαγιές. Και την ίδια ώρα αρκετοί πολίτες πιέζονται οικονομικά και πολλοί έχουν περιορίσει ακόμη και τις δικές τους διακοπές. Και κάπως έτσι μια φωτογραφία με jet ski έγινε σύμβολο. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Μακρόν ότι εμφανίζεται αποκομμένος από την πραγματικότητα της χώρας, την ώρα που πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το Ελιζέ απάντησε ότι οι φωτογραφίες δεν ήταν εγκεκριμένες και ότι ο πρόεδρος συνεχίζει να εργάζεται κανονικά από τη θερινή κατοικία του. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ένας ηγέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δύναμη μιας τέτοιας εικόνας. Θυμίζουμε το 2014 όταν ο Μπαράκ Ομπάμα βρισκόταν σε διακοπές στο Martha's Vineyard, όταν το Ισλαμικό κράτος είχε δημοσιοποιήσει ένα από τα φρικτά βίντεο της δολοφονίας ενός Αμερικανού δημοσιογράφου. Ο Ομπάμα τότε είχε κάνει μια δημόσια δήλωση, είχε καταδικάσει τη δολοφονία και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του θύματος. Λίγα λεπτά όμως αργότερα πήγε και έπαιξε γκολφ. Η εικόνα είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ και αργότερα ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε υποτιμήσει το πώς θα φαινόταν αυτή η αντίθεση. Γιατί στην πολιτική πολλές φορές δεν μετρά μόνο τι κάνεις, μετρά και πώς φαίνεται αυτό που κάνεις. Και αυτός είναι ο πραγματικός πονοκέφαλος τώρα για το Ελιζέ, όχι το jet ski του Μακρόν, αλλά το μήνυμα που κάποιοι Γάλλοι πιστεύουν ότι εκπέμπει. Hey.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες την περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, σημειώνονται μικρές αναζωπηρώσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα στενά του ορμού ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά, είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, αντέτεινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο Sky 100,3, 7:30 το πρωί του 15 Αύγουστου και συνεχίζουμε μακριά από τη συνηθισμένη ένταση μιας καθημερινής ημέρας. Αυτές οι αυγουστιάτικες ώρες μας δίνουν και λίγο περισσότερο χώρο για ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε γρήγορα. Ο 15 Αύγουστος ξημερώνει διαφορετικά σε αρκετά σημεία της Ελλάδας και ένα από αυτά είναι βέβαια η Τίνος. Από πολύ νωρίς αρχίζουν να φτάνουν εκεί οι πρώτοι προσκυνητές. Το νησί προετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή και όλη η μέρα αποκτά ένα διαφορετικό ρυθμό. Να πάρουμε λοιπόν μια πρώτη εικόνα από εκεί, πριν ακόμη κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η συναδερφός μας, η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Πώς ξημέρωσε, χρόνια πολλά Γεωργία, πώς ξημέρωσε σήμερα η Τίνος, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις μπροστά σου? Βρίσκεσαι στη Μεγαλόχαρη, να θυμίσουμε ότι η Γεωργία έχει ταξιδέψει εκεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ως απεσταλμένη της τηλεόρασης και του ομίλου του Sky για να καλύψει αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. 15 Αυγούστου, τη μεγάλη γιορτή, και βρίσκεται στη Μεγαλόχαρη, μας μεταφέρει εικόνες, κλίμα και το ρεπορτάζ της. Γεωργία.
1: Μπορώ να σας πω ότι η μέρα εδώ έχει ξεκινήσει ήδη από πάρα πολύ νωρίς. Ήδη από τις 7 το πρωί χτυπούν χαρμόσυνα καμπάνες παντού σε ολόκληρο το νησί. Γιατί μέσα φορά είναι πάρα πολύ κατανοητική. Γιατί εδώ η 15η Αυγούστου είναι η μέρα με το μεγαλύτερο συμβολισμό για το νησί. Η νομική γιορτή είναι η μεγαλύτερη γιορτή για την Τίνο. Από τη μία γιορτάζουμε τον εορτασμό της κυνήγησης στο τόπο, από την άλλη την επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού Έλλη. Ναι. Εδώ πραγματοποιούνται με όλες τις τιμές. Σήμερα άλλωστε συμπληρώνονται και 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του καταδρομικού που έγινε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της 15 Αυγούστου του 1940. Τώρα για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα από εδώ.
0: Ναι.
1: Το νησί έχει πλημμυρίσει από κόσμο, έχει πλημμυρίσει από προσκυνητές. Αυτή τη στιγμή μιλάω και λίγο πιο χαμηλά, γιατί είναι στιγμή στη μέση στην πλήσια. Στη στιγμή και λίγο όρθρος, το λίγο το κατηφορνήν τη λειτουργία. Τώρα υπάρχει κόσμο τηλεεκτικά από όλη την Ελλάδα, από την Ασία, από την Αφρική. Έχει μιλήσει με άνθρωπο από το Τέξας. Έχει έρθει από παντού. Άνθρωποι κάθε ηλικία προκειμένου να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη, προκειμένου να ανάψουν την λαπάδα του, να ανάψουν ένα κεράκι και να προσευχηθούν. Πιστεύουμε σε αυτή τη θεσματουργή εικόνα της Παναγίας και της Ασουρέν, κάνουν το θάμα τους, τους έτσι βοηθούν σε δύσκολες στιγμές. Περισσότεροι μας, δεν μας το λένε, μας λένε ότι έρχονται εδώ συγκινημένοι, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ένα θάμα, κάνουν την προσευχή τους, προκειμένου να ζητήσουν μια λύτρωση, μια βοήθεια και κάτι, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Προσφέρουν, πηγαίνουν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, προσέφονται, αφήνουν τη μανθία, αφήνουν λουλούδια, λαμπάδες, προσμένουν για μια βοήθεια, για μια συμφόρεση, να νιώθουν ότι είναι μαζί του η Παναγία. Έχουν γονατίσει, περισσότεροι έρχονται γονιτευτούς εδώ στην εκκλησία, από το λιμάνι ακόμη μέχρι πάνω. Έχουν κάνει τη δική τους προσευχή, όπως είπα, θέλουν να βρεθούν μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, ένα από τα ιερότερα σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, η οποία σήμερα μπορώ να σας πω ότι δεν φαίνεται από τα τόσα πολλά θάματα. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή τελείται ο όρθρος. Μετά θα τελεστεί και η θεία λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αρχηγός του ναυτικού και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβαίνουν σε τορπιλάτα από ρυθμού στεφάνι στο σημείο που βυθίστηκε το καταδρομικό Έλλη. Γενικότερα η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ κατανοητική, η ατμόσφαιρα είναι πολύ κατανοητική. Βλέπουμε ανθρώπους με δάκρυα στα μάτια, πραγματικά, που μας λένε ότι έχει κάνει θαύματα για μας η Παναγία. Βυθίσαμε τη βοήθειά της, μας βοήθησε, μας έδωσε λύση στο πρόβλημά μας, σε προβλήματα υγείας. Άνθρωποι που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν. Ας το πούμε, μας έκανε και εντύπωση, γιατί έχουμε συνομιλήσει με αρκετούς ανθρώπους. Βρίσκονται και αρκετοί επισκέπτες και από το εξωτερικό που σας είπα, κάποιοι από τους οποίους δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν πιστεύουν, αλλά μας λένε ότι έχουν ακούσει για την Παναγία, έχουν ακούσει για τα θαύματα της Παναγίας και θέλαμε να έρθουμε εδώ για να δούμε όλο το κλίμα που επικρατεί, να δούμε το νησί, να δούμε την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή άλλο είναι να το ακούτε και να το βλέπετε και άλλο είναι να το ζείτε.
0: Ναι, μας μεταφέρεις, πολύ παραστατικά είναι η αλήθεια Γεωργία, τις εικόνες που αντικρίζεις, που αισθάνεσαι, είναι πολύ συγκινητική η εικόνα. Να σε ρωτήσω και κάτι έτσι λίγο πιο χρηστικό και να σου δώσω πάλι πίσω το μικρόφωνο. Εσύ κατάφερες να φτάσεις μόλις χθες το απόγευμα, ενώ ήταν προγραμματισμένο να φύγεις και νωρίτερα, γιατί υπήρχε το απαγορευτικό λόγω των ισχυρών ανέμων. Σήμερα πώς είναι εκεί οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή υπάρχει εικόνα αφήξη στο νησί, συνεχίζονται τα πρώτα πλοία. Έρχονται, συνεχίζουν.
1: Την ώρα δεν έχει φτάσει κάθε πλοίο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχει αρκετό αέρα και σήμερα. Εμείς το ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Το πρωί, το απόγευμα είχε απαγορευτικό από όπλου. Και σήμερα, με κάποιους ανθρώπους από το λιμενικό κόσμο, μίλησε να θέλανε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει προσωρό κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη αρκετό αέρα. Δηλαδή, τώρα έχω βγει λίγο προ τα έξω. Ναι. Δεν μπορώ να ακούγουμε και καλά. Έχει πάρα πολύ. Έχει έντονο σχηματισμό. Δηλαδή, θέλει προσοχή όσοι αναμένετε να ταξιδέψετε, να επικοινωνούν με τα κατατόπιν στην αναρχία και τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Γιατί αυτά τα πράγματα χαλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μπορεί να υπάρξει κάποια έκτακτη ανακοίνωση για κάποιο παγορευτικό από όπλου ή για κάποια άρση, άμα κάποιο παγορευτικό. Εμείς θα λιπορθήκαμε πάντως. Είχε αρκετό κύμα, είχε αρκετά μποφόρ, είχε 9 μποφόρ μέσα στη θάλασσα. Περιμέναμε στο αύριο αρκετές ώρες, ωστόσο μέχρι να πούμε σε δύο στο σούλτι από τις 7 που έφευγε το πλοίο μας και φαντάζεσαι πως όσοι επισκέπτες μας έφευγαν με το ορισμό των πλοίων δεν έφυγαν λεπτό παρότι δεν γνωρίζαμε μέχρι τη περίπου του μία το μεσημέρι, δεν ξέρανε αν θα ταξιδέψουν τελικά. Διότι υπήρχε απαγορευτικό, περίμεναν υπομονετικά, περίμεναν καρτερικά για να έρθουν εδώ πέρα. Γιατί μα φαίνεται ότι δεν το όμορφε. Και με αέρα και με όλα, εμεί θέλουμε να πάμε στον ίσο, θέλουμε να πάμε στην Τίμο να προσκυνήσουμε.
0: Ναι, μα μεταφέρει το ρεπορτάζ, αυτό που βίωσε, αλλά και την εικόνα και αυτό που βίωσαν και χιλιάδε άλλοι άνθρωποι που, όπω είπε, δεν του πτώησαν και την επίσκεψή του στο νησί και στο ναό τη Παναγία δεν θα του πτωούσε από το να την επισκεφθούν. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία, πάρα πολύ, τόσο για τι πολύ όμορφε εικόνε, τι πολύ συγκινητικέ εικόνε που μα μετέφερε από την Μεγαλόχωρη, όσο και για το πολύ χρηστικό σου ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα, σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια από την Τίνο.

0: γιορτή της Παναγίας συνδέθηκε τόσο βαθιά με την ελληνική λαϊκή παράδοση. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ζωή Μάργαρη, ανώτερη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Κυρία Μάργαρη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε λίγο με τη μεγάλη εικόνα. Το γιατί ο 15 Αύγουστος απέκτησε και στη χώρα μας την Ελλάδα μια σημασία που πραγματικά ξεπερνά τα όρια μιας καθαρά θρησκευτικής γιορτής.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο 15 Αύγουστος είναι η κορυφαία στιγμή των πανηγυριών του καλοκαιριού. Γιατί πρακτικά είναι αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου που διακρίνεται από μια χαρμολύπη. Από τη μια έχουμε το θάνατό της, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την μετάστασή της προς τη ζωή, όπως λέει το απολυπτικιό της, διότι μετά θάνατον ανεβαίνει στους ουρανούς και κάθεται δίπλα στον Υιό της. Οπότε εξαιτίας ακριβώς αυτής της πλητότητας που χαρακτηρίζει μια σειρά από πράγματα που βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, τα πανηγύρια αυτά του 15 Αύγουστου συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων, ακόμα και αυτών που δεν είναι βαθιά θρησκευάμενοι. Πρώτα απ' όλα γιατί η Παναγία ως μητέρα είναι πάντα εκεί για να φροντίσει και για να προστατεύσει, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτή τη διάσταση που προαναφέραμε του θανάτου, της απώλειας, αλλά και της αίσθησης ότι η κοιμόμενη Παναγία που φτάνει στους ουρανούς, πρώτα απ' όλα μεσητεύει για όλους μας, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που φεύγει από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει στον επάνω, όπως και η δική μας αγαπημένη και κοιμημένη. Η δική μας αγαπημένη νεκρή. Οπότε αυτό δίνει και μια διάσταση, αν θέλετε, ψυχικής ανακούφισης για τους ανθρώπους που έχουμε χάσει και για την φροντίδα που θα λάβουν ψηλά από την μητέρα όλων.
0: Γι' αυτό, κυρία Μάργαρη, και η Παναγία βρίσκεται και τόσο κοντά στη λαϊκή συνείδηση. Δηλαδή, βλέπουμε σχεδόν κάθε περιοχή να έχει τη δική της Παναγία, αν μου επιτρέπετε, με διαφορετικό όνομα, ιστορία, με διαφορετική παράδοση. Τι μας λέει αυτό για τη σχέση των ανθρώπων μαζί της?
1: Βεβαίως. Και γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει και αυτή και η διάσταση. Πολύ συχνά αποκαλούμε τον 15 Αύγουστο το Πάσχα του καλοκαιριού και όχι τυχαία. Διότι το Πάσχα έχουμε την Ανάσταση του Ιησού.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Εδώ έχουμε την ανάληψη στους ουρανούς της Παρθένου, η οποία έγινε μάνα, έχασε τον υιό της με μεγάλο τραύμα και τώρα μεσητεύει για όλους μας σε αυτόν. Είναι η μητέρα όλων και γι' αυτό ακριβώς σε όλες τις περιοχές της χώρας συναντούμε ιδιαίτερες μορφές της Παναγίας, οι οποίες τιμώνται με βαθιά προσήλωση από ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, δεν είναι πάντα ιδιαίτερα θρησκευάμενοι.
0: Σωστά. Αν επιχειρούσαμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα του 15 Αύγουστου, ποια έθιμα θα ξεχωρίζατε και υπάρχουν κοινά στοιχεία πίσω από τις πολύ διαφορετικές εκδηλώσεις που συναντάμε από την Τίνο και τη Βόρεια Ελλάδα, να πούμε, μέχρι τα νησιά και πιθανότατα και τα χωριά της υπηρετικής χώρας?
1: Παντού θα υπάρχει ένα, ακόμα και αν δεν είναι ο κύριος ναός της κοινότητας, παντού υπάρχει ένα ξοκλήσι, ένας ναός όπου, επειδή είναι αφιερωμένο στην Παναγία, τον 15 Αύγουστο θα συναντήσουμε μια πανηγυρική εκδήλωση. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι αυτά τα πανηγύρια, τα θρησκευτικά πανηγύρια του 15 Αύγουστου είναι πάντα πολύ σημαντικές εθιμολογικά στιγμές για όλες τις κοινότητες. Πρώτα απ' όλα γιατί στην Ελλάδα συμπίπτουν συνήθως και με τον μήνα που παραδοσιακά κάνουμε τις διακοπές μας. Και παλαιότερα υπήρχε και μια κάμψη στις δουλειές τις αγροτικές. Οπότε εκεί μπορούσε η κοινότητα αλλά και η οικογένεια να ανασυγκροτηθεί, να βρει χρόνο να αφιερώσει στα άτομα που την απαρτίζουν και μέσα από τις θρησκευτικές πρακτικές να αναδηλωθεί και να ενδυναμωθεί παράλληλα. Με αυτή τη λογική βρίσκουμε, όπως πολύ ωραία είπατε, παντού σε ολόκληρη τη χώρα με διαφορετικές ιδιοτοπικές παραλλαγές, εορταστικές εκδηλώσεις. Με πιο γνωστές και ενδεχομένως πιο ενδιαφέρουσες για το ευρύ κοινό, αυτές που ξέρουμε και θεωρούμε κορυφαίες, όπως παραδείγματος χάρη την Παναγία της Τίνου, την Εκάντοντα Πηλιανή στην Πάρο, αλλά και νεότερες, όπως παραδείγματος χάρη οι μεγάλοι εορτασμοί που γίνονται στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο.
0: Ναι.
1: Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, μιας και με ρωτήσατε αν τι ξεχωρίζω, γιατί εδώ βλέπετε ότι έχουμε μια παράδοση που μας έρχεται. Η ιστορία της εικόνας της εορτάζουσας Παναγίας είναι πολύ δύσκολη γιατί ξεκινάει

0: Είναι η Παναγία η Αθηνιώτισσα που ξεκινάει από την Ακρόπολη, φτάνει θαυματουργικά στον Πόντο και επιστρέφει με κόπους και βάσανα στο Βέρμιο, όπου τώρα πια δεν είναι απλώς ένας εορτασμός πανηγυρικός της κινήσεως της Θεοτόκου, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για όλους τους ποντίους της χώρας που ρίζωσαν την Ελλάδα μετά την τραυματική εμπειρία της προσφυγιάς και ανασυγκροτούνται συμμετέχοντας ενεργά το πανηγύρι.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και κάτι που βλέπουμε πολύ έντομα ακόμη και σήμερα, δηλαδή ανθρώπους που ζουν στις πόλεις ή στο εξωτερικό να επιστρέφουν αυτές τις ημέρες στον τόπο καταγωγή τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 15 Αύγουστος λειτουργεί και ως μια γιορτή επιστροφής, αν μου επιτρέπετε.
0: Σωστά, γιατί πρέπει να συγκροτήσουμε και να αναδηλώσουμε και την οικογένεια, όπως είπατε, το κυταρό της, αλλά και την κοινότητα, το μικρό και το μάκρο επίπεδο. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση να αναφέραμε τώρα την Παναγία Σουμελά, αλλά έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα σε όλη τη χώρα. Αυτό εορτάζεται με πολύ μεγάλη ζέση διαγενειακά. Δηλαδή συνευρίσκονται οι άνθρωποι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι και σε συμποσιακά γλέντια που γίνονται την παραμονή της εορτής αλλά και ανήμερα, αλλά και σε τρανούς χορούς όπως και τα καγκελάρια μας, όπου γύρω ανήμερα στην οίκο της γιορτής, όπου γύρω από το ναό στείνεται ένας τεράστιος κυκλικός χορός, όπου όλοι θα βρουν τη θέση τους στον κύκλο. Αν δει κανείς τους κύκλους αυτούς, αντιλαμβάνεται ποια είναι η θέση κάθε μέλους της κοινότητας μέσα σε αυτή. Επειδή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο πιάνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, ναι, και τελετουργικά θα σμίξουν όλοι, θα αναδηλώσουν την κοινότητα, θα δείξουν πόσο ζωντανή είναι, ακόμα και αν πρόκειται για μια κοινότητα η οποία το καλοκαίρι μόνο σμίγει.
1: Σωστά.
0: Γιατί όλα τις τα μέλη, όπως πολύ ωραία είπατε, μπορεί το χειμώνα να κατοικούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα και να μην βρίσκονται στον τόπο καταγωγής. Όμως εκείνη την ημέρα, την ημέρα της γιορτής, θα σμίξουν τελετουργικά και θα ξανανιώσουν συνδεδεμένοι γύρω από ένα γεγονός που είναι πολύ σημαντικό, είναι κομβική σημασία για την ύπαρξή του.
1: Κυρία Μαργαρίτα, έθιμα βέβαια δεν μένουν αναλύωτα. Πώς έχει αλλάξει ο 15 Αύγουστος μέσα στις τελευταίες δεκαετίες, τι χάνεται, τι βλέπετε να επιβιώνει με εντυπωσιακή αντοχή? Και επειδή συχνά μιλάμε για τις παραδόσεις σαν να ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν, οι νεότερες γενιές εξακολουθούν να συμμετέχουν. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένα πανηγύρι, ένα τοπικό έθιμο να αποκτήσει διαφορετικό νόημα και για ένα νέο άνθρωπο σήμερα?
0: Βεβαίως, και πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στα εκκλησιαστικά κομμάτια που λίγοι γνωρίζουν πώς εμπλουτίζονται ή αλλάζουν. Παραδείγματος χάρη, η περιφορά της εικόνας, αυτό που περιγράφεται σε πολλές κοινότητες ως επιτάφιος της Παναγίας, κατά αναλογία με τον επιτάφιο που γίνεται την Μεγάλη Παρασκευή, είναι ένα νεότερο έθιμο, το οποίο όμως πια θεωρείται πως έχει βρει και αυτό τις ρίζες του και τη θέση του στις εορταστικές εκδηλώσεις. Το κομμάτι το κοσμικό, σε αυτό δηλαδή που οι περισσότεροι βιώνουν και συνδέεται με τα γλέμπια αλλά και με τα προσκυνήματα, εντοπίζουμε πάρα πολλές αλλαγές αλλά και πάρα πολλά σημεία που παραμένουν σταθερά. Παραδείγματος χάρη, εντοπίζουμε όπως την Παναγία της Αγιάσου παραδοσιακές πρακτικές με τους ανθρώπους να περπατούν χιλιόμετρα την παραμονή το βράδυ για να φτάσουν πεζοπορώντας από τη Μυτιλίνη την εκκλησία της Αγιάσου να προσκυνήσουν. Παρατηρούμε όμως και αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη στα πανηγύρια, ότι τα γλέντια πλέον γίνονται με διαφορετικό τρόπο και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως το περίφημο γνωστό στους πάντες πλέον πανηγύρι της Λαγκάδας στην Ικαρία, η εισρωή των νέων ανθρώπων, όχι μόνο αυτών που έλκουν την καταγωγή τους από το νησί, αλλά από ολόκληρη τη χώρα, φαίνεται να έχει μαζικοποιηθεί. Το να λάβει κανείς μέρος σε ένα τέτοιο πανηγύρι θεωρείται κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα ψυχαγωγικό, και εδώ οφείλω να πω, έτσι μελετώντας το αντικείμενο, πως συχνά ενώ παλαιότερα υπήρχε μια καλύτερη σχέση μεταξύ επισκεπτών και μελών της τοπικής κοινωνίας, οι άνθρωποι, οι επισκέπτες, φτάνουν να είναι τόσοι πολλοί και σε κάποιες περιοχές όπως τη Λαγκάδα που προαναφέραμε να είναι και κάπως απρόσεχτοι ως προς αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει στον τόπο, με αποτέλεσμα να ενοχλούν την κοινότητα που τελεί το πανηγύρι της. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μετά ειδικά την πανδημία εμφανίζεται η νεολαία να συμμετέχει μαζικά σε αυτά τα πανηγύρια, να οργανώνει τις διακοπές της με βάση τους πανηγυρικούς εορτασμούς που λαμβάνουν χώρα και τις τοπικές κοινότητες να βρίσκονται σε ένα σημείο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο μετανεωτερικό, προσπαθώντας να βρουν νέες διόδους για να γιορτάσουν το πανηγύρι τους και για να υποδεχτούν με τους όρους τους τους ξένους που τους τιμούν, έτσι θεωρείται, με την παρουσία τους.
1: Ίσως, κυρία Μαργάρη, να είναι τελικά και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 15 Αυγούστου στην Ελλάδα, ότι μέσα στην ίδια ημέρα συναντώνται η πίστη, η λαϊκή παράδοση, το πανηγύρι, όπως πολύ ωραία μας περιγράψατε, η οικογένεια, η μνήμη ενός τόπου, αλλά και η ανάγκη να επιστρέφουμε έστω και για λίγο σε ανθρώπους και μέρη που αισθανόμαστε έτσι πολύ δικά μας. Και θα ήθελα, έτσι πριν κλείσουμε, αν έπρεπε τελικά να κρατήσουμε μια εικόνα που να συνοψίζει τον ελληνικό 15 Αυγούστου, ποια θα επιλέγατε?
0: Θα έλεγα, ορμόμενη από το ερώτημα που μου κάνατε πιο πριν, ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ ζωντανό. Μόλον ότι μας έρχεται από πολύ βαθιά στο χρόνο, ανανοηματοδοτείται και μετασχηματίζεται διαρκώς, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Δεν είναι κάτι μουσιακό, είναι κάτι ζωντανό, είναι μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά, την οποία βιώνουμε όλοι και εύχομαι όλοι να την απολαμβάνουμε με τις ιδιαιτερότητες της όπου βρισκόμαστε την ημέρα της γιορτής.
1: Κυρία Μαργάρη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν η κυρία Ζωή Μάργαρη, ανώτερη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί ο Αύγουστος τελικά έχει πάντα ειδήσεις. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Φελίδης από το Τμήμα των Διεθνών Ειδήσεων του Sky. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ξυπνήσαμε, Γιώργο, με μια είδηση από την Διεθνή Δισογραφία, πρώτη πλέον σε όλες τις διεθνείς πλατφόρμες, σε όλες τις δισογραφικούς ομίλους. Τι έχει γίνει στην Ινδονησία?
2: Λοιπόν, 2 λεπτά πριν τις 5 το πρωί, τοπική ώρα, δηλαδή δικιά μας ώρα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ένας ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,7 ρίχτερ έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, σκοτώνοντας μέχρι στιγμής τουλάχιστον 5 ανθρώπους, προκαλώντας εκτεταμένο πανικό, καταρρεύσεις κτηρίων, σπιτιών, υποστατικών σε μια περιοχή που είναι επιρρεπής σε θανατηφόρους σεισμούς. Οι αρχές αρχικά εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Κύματα μέχρι και 1 μέτρο έφτασαν στις ακτές του νησιού Φλόρες και άλλων νήσων του Ινδονησιακού αρχιπελάγους. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε 3 ώρες μετά, αλλά να σημειώσουμε ότι έχουν σημειωθεί δεκάδες μετασεισμοί, συμπεριλαμβανομένου, σύμφωνα με αυτά που γράφει η Guardian, ένας μεγέθους 6,1, φαντάσου, ο μετασεισμός είναι 6,1. Έχει έναν άλλο μετασεισμό 5,9. Έχει έναν άλλο μετασεισμό 5,6. Αυτή είναι η μετασεισμή.
1: Και μιλάμε και σε περιοχές που οι κτηριακές υποδομές είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας.
2: Έχουν έρθει και έρχονται οι πρώτες εικόνες από τα διεθνή πρακτορία, αλλά και από κατοίκους, επισκέπτες που με τα κινητά τους τηλέφωνα καταγράφουν υποτυπώδεις κατασκευές, χωρίς κανέναν αντισεισμικό σχεδιασμό, πλυνθόκτιστες με ελενίτα από πάνω, οι οποίες έχουν γίνει σμπαράλια. Βέβαια, ακόμα και κτίρια μεγάλα με τσιμέντο, όπως είναι το, έχουν έρθει τα πλάνα από τον τερματικό σταθμό στο λιμάνι Μαουμέρε, και πλάνα που έχουν τραβήξει επιβάτες πλοίου που βρισκόταν στο λιμάνι έτοιμο για αναχώρηση, όπου ο τερματικός σταθμός όλες του τα εξωτερικά δομικά χαρακτηριστικά, τα περβάζικα αλλά και μέσα, έχουν αρχίσει και καταραίουν τη στιγμή του σεισμού, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι με κάθε μέσο προσπαθούν να διαφύγουν.
1: Γιώργο, θυμάμαι που πριν από λίγες ημέρες στην τηλεόραση του Sky προέβαλες ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το δακτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό και το πώς δίνει σεισμούς. Με αφορμή τον μεγάλο σεισμό στην Κολομβία.
2: Και φαντάσου, αυτά που δείξαμε ήταν μόνο το νοτιοανατολικό τόξο, δηλαδή η περιοχή της Λατινικής Αμερικής που έχει δώσει τουλάχιστον 7 μέγα σεισμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν δείξαμε το δυτικό τόξο, δηλαδή τις περιοχές που είναι η Ιαπωνία,
1: που είμαστε η Κίνα, τώρα σε αυτό που μας περιγράφει.
2: Ακριβώς, είμαστε, είμαστε ακριβώς εδώ.
1: Και επιβεβαιώνει δηλαδή και το κομμάτι του ρεπορτάζ σου και πώς οι ειδικοί και πώς ο συγκεκριμένος χώρος δίνει πραγματικά μεγάλους σεισμούς. Δηλαδή εκατομμύρια άνθρωποι που βιώνουν πολύ συχνά, πολύ τακτικά τέτοια χτυπήματα.
2: Στην ουσία για αυτούς τους ανθρώπους είναι σαν η ζωή τους να καταραίει, το βιός τους, οι άνθρωποι τους να χάνουν τη ζωή τους και να χρειάζεται να ξαναστήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Δεν είναι όπως παραδείγματος χάρη εδώ στη Μεσόγειο που έχουμε σεισμούς, αλλά οι κατασκευές μας, οι αντισεισμικοί κανονισμοί, ιδίως για τα κτίρια που είναι μετά τη δεκαετία του 80, του 90, γλιτώνεις με κάποιες φθορές στο σπίτι σου και συνεχίζεις τη ζωή σου. Εδώ πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή, γιατί όλα έχουν καταρρεύσει.
1: Γιώργος Φελίδης, τον ευχαριστούμε για το εξαιρετικό του ρεπορτάζ, όπως πάντα. Κλείνουμε εμείς αυτό το ημίωρο με αυτή την είδηση, με τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβλαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραν.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η Μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Δίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, θα πραγματοποιηθεί το πρωί λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς που έχουν φτάσει στο νησί. Σε ισχύ θα είναι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφίνα λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν στα πελάγη. Από Ραφίνα φεύγουν μόνο τα πλοία για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της ΚΟ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χθες αυτοβούλος δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβρη Χαλκιδικής. Τα δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Στην Κροατία, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή χθες και άλλη μια αγνοείται μετά από δασική πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στις ακτές στην Αδριατική θάλασσα. Έχουν προκληθεί τουλάχιστον 40 τραυματισμοί και εκτεταμένες ζημιές. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος, έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά τμήματα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω Κατάρ και Πακιστάν δεν ισοδυναμούν με διαπραγματεύσεις, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ικανοποιήσουν συγκεκριμένους όρους ώστε να επαναληφθεί ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών. Τα στενά του ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά, είναι κλειστά και θα ανοίξουν ξανά μόνο με διαταγή της Τεχεράνης, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Από αυτή την ώρα έως τη 1 το μεσημέρι απαγορεύεται και η κυκλοφορία των φορτηγών ανά των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα σήμερα με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και οι γραμμές TAF6 και TAF7 του τραμ θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα, ανήμερα του 15 Αύγουστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία παρουσιάζει περαιτέρω πτώση και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας, 8 το πρωί στο Sky 100,3. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ο 15 Αύγουστος έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά. Στα χωριά και στα νησιά η σημερινή γιορτή φέρνει ξανά μαζί ανθρώπους που μπορεί να συναντιούνται μόνο αυτές τις λίγες ημέρες κάθε χρόνο. Στους τουριστικούς προορισμούς την ίδια στιγμή ξεκινά και μια από τις πιο απαιτητικές ημέρες της θερινής περίοδου. Και στις πόλεις, όσοι έχουν παραμείνει, απολαμβάνουν μια εικόνα που δύσκολα συναντούν οποιαδήποτε άλλη περίοδο του χρόνου. Εμείς έχουμε ακόμη μια ώρα μπροστά μας, με θέματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ιστορίες που αξίζουν μια δεύτερη ματιά. Τη μουσική να συνοδεύει το πρωινό μας. Συνεχίζουμε με τη δική σας παρέα, με τα δικά σας μηνύματα, με τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και βέβαια σε αυτή την ξεχωριστή σημερινή ημέρα, την ημέρα του 15 Αυγούστου έχουμε σήμερα, τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας.

0: Η 15η Αυγούστου είναι για τους περισσότερους Έλληνες συνδεδεμένη πρώτα απ' όλα με την Παναγία. Για το πολεμικό ναυτικό όμως, η μέρα αυτή κουβαλά και μια δεύτερη, πολύ βαριά ιστορική μνήμη. Το πρωί της 15ης Αυγούστου του 1940, χιλιάδες πιστοί βρίσκονταν στην Τίνο για τη γιορτή της Μεγαλόχαρης. Στο λιμάνι είχε αγκυροβολήσει το καταδρομικό έλι για να αποδώσει τιμές στον εορτασμό. Η Ελλάδα δεν βρισκόταν σε πόλεμο. Κι όμως ένα ιταλικό υποβρύχιο πλησίασε κρυφά το νησί και εξαπέλυσε τορπίλες. Μια από αυτές χτύπησε το έλι και το βύθισε. 2,5 μήνες αργότερα θα ερχόταν και το ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου. Για να ξαναδούμε λοιπόν σήμερα εκείνη την ημέρα, όχι μόνο ως ένα ιστορικό περιστατικό, αλλά ως μέρος του δρόμου που οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο, έχουμε μαζί μας τον νομικό και διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, Ιωάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτο, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και χρόνια πολλά.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την εικόνα εκείνου του πρωινού. Είναι 15 Αύγουστος, η Τίνος είναι γεμάτη κόσμο, η Ελλάδα είναι ακόμα ουδέτερη και ένα πολεμικό της πλοίο βρίσκεται εκεί για την γιορτή της Παναγίας. Πόσο αδιανόητο ήταν για την εποχή ένα χτύπημα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες?
1: Θεωρείται δύσκολο να συμβεί, δεν θεωρείται αδιανόητο, γιατί είχαν προηγηθεί και δυστυχώς ακολούθησαν και άλλα πλήγματα, μάλλον απόπειρες εκ μέρους των Ιταλών, οι οποίοι έπληξαν εν καιρό Έλληνες, όπως επισημάνατε, γιατί η Ελλάδα ήταν ουδέτερη σε ένα πόλεμο που είχε ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 1939 και λάβανε όλες τις μεγαλύτερες διαστάσεις. Ήταν λοιπόν ουδέτερη η Ιταλία, η οποία αρχικώς δεν είναι πλάξη στο πόλεμο και έτυχε σχηματίσει τον άξονα αρχικά με την Γερμανία και μετά με την Ιαπωνία. 10 Ιουνίου του 1940 οι Ιταλοί, βλέποντας τη Γαλλία να καταραίει, και ο Μουσολίνη πιστεύοντας ότι τελειώνει ο πόλεμος, άρα έχει μια λαμπρή ευκαιρία να παρακαθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την πλευρά των νικητών, μπήκε σε αυτόν, χτύπησε πισόπλατα την καταραίουσα Γαλλία και από εκεί πέρα αναζητούσε το επόμενο θύμα, το οποίο δεν μπορούσε να είναι άλλο από την Ελλάδα, με την οποία συνόρευε η Ιταλία δια της Αλβανίας, την οποία είχε καταλάβει ήδη από την 7η Απριλίου του 1939.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, το μεγάλο ερώτημα. Γιατί το έλι και γιατί εκείνη την ημέρα? Ήταν ένα μεμονωμένο χτύπημα ή πρέπει να το δούμε ως μέρος μιας πιθανότατα οργανωμένης ιταλικής προσπάθειας να πιεστεί και να εκφοβιστεί ίσως η Ελλάδα πριν ακόμη ξεσπάσει ο Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος?
1: Οι Ιταλοί είχαν ξεκινήσει θεωρώντας ότι είχαμε παραβιάσει την ουδετερότητά μας, αφήνοντας τα αγγλικά πλοία να βρίσκονται στο Αιγαίο. Είχαν ξεκινήσει λοιπόν να πλήττουν ή να προσπαθούν μάλλον να πλήξουν ελληνικά πλοία. Και μάλιστα εστράψαν κατά των δύο πιο σύγχρονων τότε πλοίων, του Βασίλευς Γιώργιος και Βασίλισσα Όλγα, τα οποία ευτυχώς δεν κατάφεραν να τα πλήξουν, αλλά και πλοία όπως ο Ορίων και άλλα πλοία είχαν δεχθεί την επίθεση της Ιταλικής αεροπορίας σε ένα πόλεμο νεύρωμα, αλλά και σε μια έμπρακτη απόδειξη των Ιταλών ότι μας θεωρούσαν κατ' ουσίαν εμπόλεμους. Τώρα υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, τότε και γιατί το έλλειπε? Ο Τσιάνο έγραψε το μερολόγιο του, το οποίο έχει ο ίδιος επεξεργαστεί λίγο πριν το θάνατό του, ότι δεν είχε ιδέα για όλο αυτό. Ότι μια πρωτοβουλία του Ιταλού κυβερνήτη των Δωδεκανήσων, του Τσέζαρε Μαρία Ντεβέτη, κόμη του Βαλσασμών. Αυτός ήταν ένας ιδιόρυθμος σκληροπυρηνικός φασίστας, μέλος της τετραρχίας του φασισμού που έκανε την περίφημη πορεία προς τη Ρώμη. Ο Μουσολίνη, για να μην τον έχει στα πόδια του, τον διόρισε δεύτερο, μετά τον Μάριο Λάγκο, διοικητή των Δωδεκανήσων. Ο Ντεβέκη λοιπόν διέταξε το Δελφίνο, το υποβρύχιο Δελφίνο, να αποπλέψει από τη Λέρο, που υπήρχε μεγάλος ναύσταθμος των Ιταλών, και να κοιτάξει να πλήξει οποιοδήποτε πλοίο θεωρούσε ότι είχε αξία στο Αιγαίο. Διότι οι Έλληνες, ξαναλέω, παρεβίαζαν την ουδετερότητα. Κάποιοι άλλοι λένε, γιατί και το πολεμικό ημερολόγιο του τελικού αρχείου δεν αναφέρει κάτι συγκεκριμένο, ότι αυτό έγινε κατόπιν εντολής του ιδίου του Μουσολίνη, ο οποίος είχε πιστέψει τις αναφορές των Ιταλών αξιωματικών και των συνεργατών του ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ουδετερότητα και ήθελε να δώσει ένα μάθημα και να εκφοβήσει την αδύναμη, όπως θεωρούσε, Ελλάδα.
0: Αν μου επιτρέπετε, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό όμως. Δηλαδή, η επίθεση γίνεται ανήμερα μιας από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, σε ένα νησί γεμάτο προσκυνητές. Πιστεύετε ότι η επιλογή της ημέρας είχε στόχο να πλήξει και το ηθικό των Ελλήνων? Και τελικά, μήπως πέτυχε το αντίθετο?
1: Έτυχε το ακριβώς αντίθετο, για τον απλό στο λόγο ότι όλοι γνώριζαν ποιος ήταν ο επιτιθέμενος, παρά τα δημοσίευματα του Ιταλικού τύπου που έκανε λόγο για προβοκάτια των Άγγλων. Ο Μεταξάς έδωσε εντολή να μην διαρρεύσει το παραμικρό. Μάλιστα, σε μια σύσκεψη πριν λίγο μετά, του προτάθη να υπάρξει επιστράτευση και είπε όχι, δεν έχει σημασία ποιος το πρότεινε. ο πιο στρατηγός, λέει: δεν κινδυνεύει εσένα να σε καταδικάσει ιστορία, κινδυνεύω εγώ. Θα δώσουμε το καλύτερο πρόσημο στους Ιταλούς να επιτεθούν. Και φρόντισε μέσω της μεθόδου των ατομικών προσκλήσεων να προχωρήσει σε μια σιωπηρή επιστράτευση, ώστε όταν επιτέθηκαν οι Ιταλοί, βρήκαν απέναντί τους πολύ περισσότερους άνδρες από όσους περίμεναν. Και δύο ημέρες μετά την εκδήλωση της επιθέσεως, την 30η Οκτωβρίου, μάζεψε όλους τους δημοσιογράφους και τους είπε το περίφημο: κύριοι, δικτάτορας είμαι, πόλεμο έχουμε, μπορώ να σας διατάξω να γράψετε ό,τι θέλω. Δεν θέλω όμως την πένα, θέλω την ψυχή σας. Η Ελλάδα ποτέ δεν μπορούσε να πάει στο πλευρό της Ιταλίας σε αυτή την παγκόσμια σύραξη. Πρώτον, διότι οι Ιταλοί καταπιέζουν τους αδελφούς μας στη Βόρεια Ήπειρο το 2010, και δεύτερον, διότι ήταν αυτοί που τορπίλησαν την Έλλη. Και έδειξε τα στοιχεία, έχουν βρεθεί τα στοιχεία με τον αριθμό, τον συριακό αριθμό της τορπίλης στα Ιταλικά, και βρήκαν αμέσως και το εργοστάσιο κατασκευής και φυσικά την προέλευσή της.
0: Τότε όμως, κύριε Παπαφλωράτο, μας περιγράφετε πάρα πολύ ωραία το ιστορικό πλαίσιο. Τότε η κυβέρνηση μεταξύ δεν ανακοίνωσε επισήμως ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν Ιταλία. Γιατί επέλεξε τότε τη σιωπή?
1: Επέλεξε τη μέθοδο, αν θέλετε, της παραπλάνησης και του καθησυχασμού. Ερμής 91,8 στα FM. Δεν ήξερε ποιος είναι ο επιτιθέμενος. Ποιος εστράφει όχι μόνο αντίον ενός πλοίου, γιατί σαφέστατα αυτό και τον συμβολισμό του, αλλά και εναντίον δύο επιβατηγών πλοίων του Έλφη και του Έσπερος, που ήταν μέσα στο λιμάνι της Στίνου, εκτοξεύτηκαν και κατά αυτόν άλλες δύο τορπίλες. Και ευτυχώς, κάποιοι λένε με παρέμβαση της ιδίας της Θεοτόκου, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Οι τορπίλες αστόξαν, εξεράγαν στην προκυμαία, κατέστησαν ένα τμήμα του κρυβεδρόματος του λιμένα, δεν προκάλεσαν όμως θύματα. Θύματα είχαμε από το προσωπικό, από τους αξιωματικούς και τους ναύτες του Έλλη, είχαμε 9 νεκρούς και 24 τραυματίες. Είναι κατ' ουσίαν η πρώτη νεκρή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εκ μέρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Άρα, κύριε Παπαφλωράτο, φαίνεται τότε η κυβέρνηση μεταξά δεν επέλεξε τη σιωπή, αν μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορούσε ακόμη να αποφύγει τον πόλεμο, αλλά ίσως γιατί προσπαθούσε τότε και οι ενόπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ακριβώς. Θέλησε να αν θέλετε, να ξεγελάσει τους Ιταλούς, να τους πείσει ότι εμείς δεν ξέραμε τίποτα, παρόλο που το επόμενο διάστημα είχαν ενταθεί, αν θέλετε, οι προσπάθειες να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τα σχέδια των Ιταλών, και πράγματι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, το ανακάλυψα εγώ μετά από δεκαετή μελέτη στα αρχεία τα ελληνικά, αλλά και ορισμένα ξένα αρχεία για τη συγγραφή του δίτομου έργου μου του ελληνικού στρατού, ότι ο Μεταξάς ήξερε και την ακριβή ημέρα της επιθέσεως.
0: Μάλιστα.
1: Ήξερε ότι η επίθεση θα γίνει 28 Οκτωβρίου, τον είχε ενημερώσει ο Αργυρόπουλος, που ήταν πρόξενος της Ελλάδας σε κάποια αλβανική πόλη, ο Αργυρόπουλος, αν θυμάμαι καλά. Ήξερε λοιπόν ακριβώς πότε θα επιτεθούν οι Ιταλοί. Προετοίμασε και τον χρόνο από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο, αυτούς τους δύο πολύτιμους μήνες, να προετοιμάσει την Ελλάδα, να διατάξει τον Κατσιμίτρο, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της 8ης μεραρχίας Μέδρα τα Ιωάννα, να εντείνει όλες τις προσπάθειες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα εκδηλωνόταν η Ιταλική επίθεση, την οποία πλέον θεωρούσε βέβαιη. Και να μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά αυτό ήταν και ένα από τα επιχειρήματα για να πείσει τον βασιλιά Γεώργιο την 4η Αυγούστου του 1936 να αποδεχθεί την επιβολή καθορίας. Του είπε: μεγαλειότατε, έχετε παγκόσμιο πόλεμο. Η Ελλάδα να προετοιμαστεί. Εάν μου δώσετε την άδεια να κήξω το τορία, σας υπόσχομαι θα προετοιμάσω θεωρητικά τη χώρα.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, να βάλουμε λίγο και την ιδιότητα του νομικού στη συζήτηση. Έχουμε επίθεση εναντίον πολεμικού πλοίου μιας χώρας που δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ιταλία, με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Τι ήταν τελικά ο τορπιλισμός του Έλλη? Ήταν ήδη μια πράξη πολέμου?
1: Είναι μια πράξη πειρατική, μια πράξη που αντιβαίνει και το τότε διεθνές δίκαιο και αυτό που ισχύει σήμερα, μια ξεκάθαρα εχθρική στάση. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι βεβαίως σε περίοδο μιας παγκόσμιας σύραξης το να επιχειρήσει μια μικρή χώρα να βρει το δίκαιο της μάλλον δεν θα ήταν αποτελεσματικό. Ευτυχώς θα έλεγα μας προειδοποίησαν οι Ιταλοί, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι όταν θα ξεδιώσουν την επιθέση. Δεν ήταν η πρώτη, ξέρετε, απόκλητη και αν θέλετε ενέργεια λουτού εξέφρατο των δεδικών. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος έλαβε χώρα ένα σεισμός στη Λάρισα και έπεσαν πολλά σπίτια. Μετά από λίγες ώρες επετέθη η Ιταλική πολεμική αεροπορία και την επόμενη μέρα ο Ιταλικός τύπος είχε φωτογραφίες από την κατεστραμμένη από τους σεισμούς Λάρισα, λέγοντας ιδού οι επιτυχίες του Ιταλικού βομβαρδισμού. Ανήκουστα πράγματα τα οποία δυστυχώς τα ξεχάσει η σύγχρονη ελληνική ιστορία που δεν αναφέρονται. Σας αναφέρω ένα πράγμα, θα μπορούσαμε να πούμε το κλασικό, το οποίο λίγο πολύ το ξέρουν όλοι, ότι οι Ιταλοί επετέθησαν μισή ώρα πρώτη λήψη του δικού του τελεσσογράφου. Mm-hmm. Το τελεσσογράφο έλεγε 6 ώρα και αυτοί επετέθησαν στις 5:30. Mm-hmm. Και βεβαίως το τελευταίο, αν θέλετε, την κορονίδα, ότι ο Μουσολίνη με προσωπικό τηλεγράφημα στον Χίτλερ υποχρέωσε να παραδοθεί ο Τσαντράκοβιτ και στους Ιταλούς, διότι είπε ότι δεν θα έχω μούτρα να σταθώ στη χώρα μου μετά από 6 μήνες πολέμου και τόσους νεκρούς, εάν οι Έλληνες παραδοθούν μόνο στους Γερμανούς και όχι στους Ιταλούς.
0: Μάλιστα. Σήμερα το όνομα Έλλη κύριε Παπαφλωράτο συνεχίζει να υπάρχει στον ελληνικό στόλο.
1: Βεβαίως.
0: Και κάθε 15 Αύγουστο το πολεμικό ναυτικό τιμά τους νεκρούς του 1940 στην Τίνο. Τι σημαίνει αυτή η συνέχεια για τη ναυτική μας ιστορία? Είναι απλώς η διατήρηση μιας επετείου ή θεωρείται κομμάτι και της ίδιας?
1: Όχι, είναι κάτι πολύ σημαντικότερο. Οι Έλληνες είναι ναυτικός λαός. Ναι. Το ξέρουν όλοι, η ναυτοσύνη των Ελλήνων είναι γνωστή τη πάση και εκτιμώ ότι και στο μέλλον οι ελληνικές ανάπτυξες δυνάμεις και δι' το πολεμικό ναυτικό θα είναι η ασπίδα για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας εναντί κάθε επιβουλής. Και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κάτι που δυστυχώς επιβουλεύονται την ελληνική κυριαρχία και τη χώρα μας δεν είναι εχθρική, και θα το σημειώσουμε αυτό, την χείρα φιλίας προς όλους. Αυτό ήταν η διαχρονική πολιτική του ελληνικού κράτους από συστάσεώ του σχεδόν, και αυτή είναι και σήμερα και πιστεύω ότι αυτή θα συνεχίσει να είναι η πολιτική του.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παπαφλωράτο που ήταν μαζί μας και μας σκιαγράφησε τόσο άρτια την άλλη πλευρά της σημερινής ημέρας. Στην Τίνο της 15ης Αυγούστου του 1940 μας ταξιδέψατε, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι είχαν φτάσει για να τιμήσουν την Παναγία και τότε που η Ελλάδα πήρε ίσως την πιο καθαρή προειδοποίηση ότι ο πόλεμος πλέον πλησίαζε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαφλωράτο, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια που τιμάτε την ιστορική μνήμη.

Μας ζητήσατε και λίγο ελληνικό χρώμα στις νότες που συνοδεύουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου έκανε τη δική της επιλογή. Νομίζω ικανοποίησε το αίτημά σας.

Καλημέρα, εδώ στη μεγάλη παρέα του Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και ονομαστικά σε ανθρώπους που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε το μήνυμά σας ή να πάρετε ένα τηλέφωνο. Καλημέρα στην φίλη τη Δάφνη από το Μαρούσι που μας στέλνει τη δική της καλημέρα. Στον φίλο τον Στέφανο από το Περιστέρι. Στην Μαρία, καλημέρα Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στην φίλη την Ελένη που όπως μας λέει μας ακούει από την ήσυχη, όμορφη και καθαρή Αθήνα. Συνυπογράφω αγαπητή Ελένη.

Θα αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία μας, να δούμε και μερικά άλλα θέματα που μας ενδιαφέρουν, που μας έχουν κάνει εντύπωση από αυτά τα οποία βιώνουμε, ζούμε μαζί τους ή τουλάχιστον πρέπει να προετοιμαζόμαστε καλά. Μερικές φορές η κλιματική κρίση δεν χρειάζεται ούτε πολυπλοκούς χάρτες, ούτε μακροσκελείς επιστημονικές αναλύσεις για να γίνει αντιληπτή. Αρκούν δύο εικόνες από το φετινό καλοκαίρι. Η πρώτη μας έρχεται από την καρδιά της Ρώμης. Εκεί ο Τίβερης, ο ποταμός που διασχίζει την Ιταλική πρωτεύουσα, έχει πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα, ύστερα από εβδομάδες χωρίς βροχή, ώστε μέσα από το νερό ξεπρόβαλαν ξανά τα ερείπια μιας αρχαίας ρωμαϊκής γέφυρας. Είναι η αποκαλούμενη γέφυρα του Νέρονα. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Βατικανό, δίπλα στη σημερινή γέφυρα του Βιτόριο Εμμανουέλε και σε μικρή απόσταση από το Καστέλ Σαν Άντζελο. Τα πέτρινα βάθρα της βρίσκονται συνήθως κρυμμένα κάτω από τα νερά του Τίρεβη, επανεμφανίζονται τώρα όταν η στάθμη πέφτει πολύ χαμηλά. Η παράδοση τη συνέδεσε μάλιστα με τον αυτοκράτορα Νέρονα και την περιοχή όπου βρίσκονταν οι αυτοκρατορικοί κήποι και ο υπόδρομος κοντά στη σημερινή πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αρχαιολόγοι θεωρούν μάλιστα ότι μπορεί να είναι παλιότερη και να έχει ήδη κατασκευαστεί την εποχή του Καλιγούλα. Μόνο που το θέμα που σας παρουσιάζω δεν είναι πολιτιστικό, δεν είναι για την αρχαιολογία. Η ξηρασία έχει φέρει αυτή τη γέφυρα ξανά στην επιφάνεια και δεν είναι μόνο ο Τίβερης. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχών και οι επαναλαμβανόμενοι καύσονες έχουν οδηγήσει πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια, ανάμεσά τους και τον Πάδο, σε εξαιρετικά χαμηλές στάθμες. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους καταγράφει μια επιδείνωση της ξηρασίας σε πολύ μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Και η δεύτερη εικόνα που ήθελα να σας μεταφέρω δεν είναι ακριβώς εικόνα, είναι ήχος. Είναι ήχος των τζιτζικιών. Ένα από το πιο χαρακτηριστικά είδη της Ελλάδας και της Μεσογείου, που περνά μεγάλο μέρος της ζωής του κάτω από το έδαφος και εξαρτάται από τις ρίζες των δέντρων. Η θερμοκρασία επηρεάζει αυτή τη δραστηριότητα και ακόμη και χαρακτηριστικά του τραγουδιού του. Διεθνείς παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί σε ορισμένα είδη να μετακινήσει χρονικά την εμφάνισή τους. Για τα ελληνικά τζιτζίκια δεν έχουμε ακόμα αντίστοιχες μακροχρόνιες μετρήσεις. Υπάρχει ταυτόχρονα και η φωτιά. Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές καταστρέφουν δέντρα και ριζικά συστήματα από τα οποία τρέφονται επί χρόνια οι νύμφες των τζιτζικιών. Οι συνέπειες επομένως μπορεί να εμφανιστούν πολύ αργότερα όταν μια νέα γενιά θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Το ερώτημα γίνεται σχεδόν παράξενα απλό. Μήπως η κλιματική αλλαγή δεν μεταμορφώνει μόνο το τοπίο που βλέπουμε, αλλά σιγά σιγά και το καλοκαίρι που ακούμε. Στη Ρώμη ένα ποτάμι που στερεύει αποκαλύπτει μια γέφυρα 2.000 ετών και στη Μεσόγειο η ζέστη και οι φωτιές μπορεί να αλλάξουν έναν ήχο που για γενιές ολόκληρες σήμαινε μόνο ένα πράγμα. Καλοκαίρι. Και ακούστε τώρα και μια ιστορία από τη Βόρεια Μακεδονία που δείχνει με έναν επίσης πολύ απλό τρόπο πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να αλλάξει ακόμη και κάτι τόσο σταθερό όσο οι ώρες της δουλειάς. Σε χωράφια γύρω από το Πρίλεπ, οι εργάτες του καπνού δεν περιμένουν πια να ξημερώσει για να αρχίσουν τη συγκομιδή, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ξεκινούν όταν πέφτει ο ήλιος, φορούν φακούς στο κεφάλι και δουλεύουν μέσα στη νύχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη ζέστη. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αλλάξει τόσο πολύ τις συνθήκες, ώστε η δουλειά που για δεκαετίες γινόταν το πρωί και προς το απόγευμα έχει μεταφερθεί σχεδόν ολόκληρη στη νύχτα. Και δεν είναι μόνο θέμα αντοχής των εργαζομένων. Μετά την ανατολή, τα φύλλα του καπνού μαραίνονται γρήγορα, χάνουν υγρασία και δυσκολεύουν τη συγκομιδή. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι παραγωγοί μπορούσαν να εργάζονται ως αργά το πρωί και να επιστρέφουν στα χωράφια μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα αυτό το ωράριο δεν λειτουργεί πλέον. Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή τον φετινό Αύγουστο βρίσκεται περίπου 2,5 βαθμούς πάνω από τα ιστορικά επίπεδα και αυτή η διαφορά αρκεί για να ανατρέψει ολόκληρη την καθημερινότητα. Χιλιάδες εποχικοί εργάτες και αγροτικές οικογένειες πρέπει να κοιμούνται μέσα στη μέρα, να εργάζονται τη νύχτα και να οργανώνουν διαφορετικά τη συγκομιδή και τη ζωή τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εικόνα. Η κλιματική αλλαγή δεν αλλάζει μόνο τις θερμοκρασίες, αλλάζει ωράρια, συνήθειες δεκαετιών και τελικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Το παράδειγμα στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το καλοκαίρι η εργάσιμη μέρα αρχίζει όταν για τους περισσότερους τελειώνει.

Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους μας. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον φίλο τον Ζαχαρία που πήγαν στον κόπο να μας στείλουν και τις δικές τους καλημέρες εδώ μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, σύντομη, τίτλοι ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της νήσου Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία πήραν πίσω λίγη ώρα αργότερα. Ο σεισμός σημειώθηκε σε μικροαίσθητο βάθος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και κατοικίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8:30 στο Sky 100,3. Έχουμε μπροστά μας το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Μια ημέρα διαφορετική για πολλούς, είτε βρίσκεται κάποιος σε ένα γεμάτο νησί, είτε σε μια σχεδόν άδεια πόλη, είτε ετοιμάζεται για γιορτή, είτε βρίσκεται κανονικά στη θέση εργασίας του. Πριν φτάσουμε σε 9, κρατάμε ακόμα μερικές ιστορίες από εκείνες που μας αρέσει να ζητούμε στην εκπομπή. Αλλά πρώτα απ' όλα, καλημέρα και διορθώσεις στα λαθάκια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την διόρθωση. Μου έφυγε και είπα καλή Κυριακή σε όλους μας. Καλό Σάββατο λοιπόν. Είναι Σάββατο είναι σήμερα, 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Να είστε καλά. Δεν είναι σε επανάληψη η εκπομπή. Ζωντανή είναι. Εδώ όλοι μαζί παρέα κάνουμε. Και για τον κύριο Αλέξανδρο, ζητώ συγγνώμη αν διάβασα ολόκληρο το μήνυμά σας, εκτός από την καλημέρα, όπως μου μεταφέρετε, να πω και το χρόνια πολλά ζήτω το έθνος, όπως ακριβώς ήταν και το μήνυμά σας. Να είστε καλά κύριε Αλέξανδρε, καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Ο 15 Αυγούστου είναι για την Ελλάδα μια ημέρα που δύσκολα χωρά μόνο στον όρο θρησκευτική γιορτή. Για εκατομμύρια ανθρώπους η Παναγία είναι συνδεδεμένη με την πίστη, με την παρηγοριά, με την οικογένεια, με την προσδοκία, ακόμη και με πολύ προσωπικές στιγμές της ζωής τους. Και όλη αυτή η σχέση δεν εκφράστηκε μόνο μέσα από τις εικόνες, τα προσκυνήματα και τις παραδόσεις, εκφράστηκε και με τη μουσική. Με ύμνους που ψάλλονται εδώ και αιώνες, με λόγια και μελωδίες που ακόμη και άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονται συστηματικά μπορεί να αναγνωρίζουν όταν τα ακούσουν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε σήμερα τον 15 Αύγουστο και λίγο διαφορετικά. Τι ακριβώς γιορτάζουμε, γιατί η Παναγία έχει αυτή την ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, αλλά και πώς η θεολογία της γιορτής έγινε ποιήση και μουσική. Έχουμε μαζί μας τον θεολόγο και μουσικό, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Κύριε Ανδριόπουλο, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε, σήμερα γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Οπότε, χρόνια πολλά σε όλους. Παναγιώτης και Μαρία είναι ένα όνομα που το έχουν οι περισσότεροι Έλληνες. Είτε μονό είτε διπλό. Ξέρετε,
0: σωστά.
1: Τα διπλά ονόματα. Υπάρχει πάντα και το Μαρία συνήθως το Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από κάτι που πολλές φορές θεωρούμε αυτονόητο. Ο 15 Αύγουστος είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Τι ακριβώς γιορτάζουμε όμως την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου και γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιεί τη λέξη κοίμηση?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτησή σας. Πολύ διαφωτιστική δηλαδή για την αρχή της συζήτησής μας. Η Παναγία ζει και μετά την ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς. Δηλαδή, σύμφωνα με την διήγηση των Ευαγγελίων, ο Χριστός σταυρώνεται, θάπτεται, αναστένεται και τελικά αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Δηλαδή, επιστρέφει εκεί από όπου ήλθε, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Παναγία είναι παρούσα στο γεγονός της αναλήψεως, βλέπει τον Χριστό να αναλαμβάνεται δηλαδή, και μετά βλέπει και το γεγονός, ζει το γεγονός της Πεντηκοστής, δηλαδή της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, οι οποίοι διασπάρισαν σε όλα τα έθνη και διαδόθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, τον τότε γνωστό κόσμο. Άρα η Παναγία λοιπόν ζει αρκετά χρόνια μετά την ανάληψη του Χριστού και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να πεθάνει. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Άρα αυτή η κίνηση είναι μια ειρηνική κίνηση. Διηγούνται τα ιερά κείμενα ότι η Παναγία προετοιμάζεται ψυχικά για αυτό το πράγμα και την έξοδό της από αυτή τη ζωή, διαισθάνεται πολύ καλά, καταλαβαίνει και λέει κάποιες οδηγίες στους δικούς της ανθρώπους που είναι γύρω της, με πρώτον τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, και θα λέγαμε ότι πολύ έτσι απλά κάθεται στο νεκρικό κρεβάτι και πεθαίνει σταυρώνοντας τα χέρια της. Δηλαδή με ένα πολύ ειρηνικό τρόπο. Γι' αυτό ξέρετε και στην Εκκλησία έχουμε μια ευχή καθημερινή που λέμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά». Να υπάρχει ένας ειρηνικός θάνατος και όχι ένας επώδυνος θάνατος ή ένας ντροπιαστικός θάνατος. Έτσι λοιπόν η Παναγία ξαπλώνει στο νεκρικό κρεβάτι σαν να κοιμάται. Και επειδή η πίστη της Εκκλησίας είναι ότι υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού πρώτα απ' όλα, η οποία μας δείχνει την Ανάσταση των νεκρών, άρα δεν τελειώνει εκεί η ζωή, αυτή είναι η λογική της Εκκλησίας, και άρα ο άνθρωπος κοιμάται. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι στην γλώσσα τη λαϊκή τα νεκροταφεία λέγονται κοιμητήρια. Έτσι. Και όλοι οι νεκροί κοιμούνται μέχρι την τελική ανάσταση σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Κύριε Ανδρεόπουλε, συχνά ακούμε τον 15 Αύγουστο να χαρακτηρίζεται Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι σωστή αυτή η φράση θεολογικά? Τι είναι αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη γιορτή, δηλαδή να έχει ταυτόχρονα το στοιχείο της απώλειας αλλά και της χαράς?
1: Πολύ ωραία το λέτε. Είναι πραγματικά, είναι η έξοδος της Παναγίας από αυτή τη ζωή, η οποία όμως, επειδή γέννησε τη ζωή, δηλαδή επειδή σύμφωνα με την Εκκλησία η Παναγία γεννάει τη ζωή που είναι ο Χριστός, γεννάει δηλαδή τον Θεό, έτσι, και άρα έχουμε στο Χριστό κάτι πολύ ιδιαίτερο που είναι ο Θεάνθρωπος. Η Παναγία λοιπόν δεν μπορεί να φθαρεί το σώμα της όπως φθείρεται όλων ημών των ανθρώπων, γιατί γέννησε το Χριστό και υιοφόρησε το Χριστό, και άρα το σώμα της με ένα μυστικό τρόπο, θα λέγαμε, με ένα μυστηριακό τρόπο μεθύσταται. Δηλαδή φεύγει από αυτή τη ζωή και πηγαίνει στην άλλη ζωή χωρίς να φθαρεί, να υποστεί την φθορά που όλα τα σώματα υπόκεινται μετά το θάνατο. Αυτό πάλι είναι ένα μήνυμα της Ανάστασης. Και εδώ να πούμε κάτι σημαντικό, κύριε Τριανταφυλλίδη, το γεγονός ότι η Παναγία είναι η σπουδαιότερη εκπρόσωπη του ανθρωπίνου γένους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για την Εκκλησία. Ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός, είναι Θεάνθρωπος. Ποιο είναι το υψηλότερο πρόσωπο του ανθρωπίνου γένους? Η Παναγία. Κάτω από την Παναγία είναι ο πρόδρομος, οι Απόστολοι, οι προφήτες, οι μάρτυρες κτλ. Αλλά μία γυναίκα είναι αυτή η οποία εκπροσωπεί ολόκληρο το ανθρώπινο γένος απέναντι στο θρόνο του Θεού.
0: Γιατί η Παναγία θεωρείτε ότι απέκτησε μια τόσο ξεχωριστή σχέση με τον απλό άνθρωπο? Δηλαδή ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν στενή σχέση με την Εκκλησία συχνά στρέφονται σε εκείνη σε μια δύσκολη στιγμή. Πώς εξηγείται αυτή την πολύ ανθρώπινη οικειότητα, αν μπορώ να την περιγράψω?
1: Ναι, πολύ ωραία το λέτε. Είναι μια πολύ ασυνήθιστη ιδιότητα. Νομίζω πηγάζει από την ιδιότητα της ως μητέρα. Κοιτάξτε, στην Εκκλησία βλέπετε, έχουμε αυτή την εικόνα που είναι η Παναγία βρεφοκρατούσα, δηλαδή με τον Χριστό στην αγκαλιά. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία είναι παντού στην Εκκλησία. Έτσι. Ακόμα και στην κίνηση, θέλω να σας πω, στην κίνηση υπάρχει μια φοβερή λεπτομέρεια. Η Παναγία είναι στο ανατολικό κρεβάτι, είναι νεκρή, είναι γύρω τους οι Απόστολοι, έτσι, είναι γύρω τους οι Απόστολοι, οι οποίοι έχουν έρθει για να την κατεβοδώσουν εξόδιο, ακολουθία θα λέγαμε, και σύμφωνα με την εικονογραφία της Εκκλησίας, πάνω στο κρεβάτι είναι ο Χριστός, ο οποίος κρατάει ένα μικρό βρέφος. Αυτό το βρέφος είναι η ψυχή της Παναγίας. Δηλαδή ο Χριστός είναι εκεί για να πάρει την ψυχή της μητέρας του. Άρα η σχέση μητέρας και Υιού είναι όχι απλώς άρρηκτη, όχι απλώς αδιάσπαστη, είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι συγκλονιστική. Άρα λοιπόν η Παναγία ως μητέρα είναι κάτι πολύ οικείο σε όλους τους ανθρώπους. Είναι η μάνα όλου του κόσμου, είναι αυτή η οποία πρώτη βίωσε, θα λέγαμε, τον τραγικό πόνο της απώλειας αδίκως του γιού της, και βέβαια επειδή ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πολύ

0: αν δεν σας
1: παρακαλώ.
0: Διακόπτω. Υπάρχει μια συγκλονιστική σκηνή, ξέρετε, που τη διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο της Κοιμήσεως, όπου η Παναγία πηγαίνει στην ξαδέλφη στην Ελισάβετ για να την επισκεφθεί, ενώ είναι έγκυος η Παναγία. Είναι έγκυος και η Ελισάβετ στον πρόδρομο. Ο πρόδρομος ήταν ξάδελφος του Χριστού. Έτσι. Και λέει εκεί πέρα ότι όταν ασπάστηκαν οι δύο κοπέλες, δύο νεαρές κοπέλες, 15 χρονών, έγκυες στην εποχή εκείνη. Έτσι. Ναι. Όταν ασπάστηκε μια την άλλη, τότε λέει, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής της Ελισάβετ, δηλαδή ο πρόδρομος αναπήδησε ως βρέφος, ως έμβριο από τη χαρά του, επειδή αναγνώρισε το άλλο έμβριο που ήταν ο Χριστός. Βλέπετε μια σκηνή εντελώς ασυνήθιστη, η οποία όμως μας πάει στη γενετική. Στη γενετική. Ναι. Πώς ένα βρέφος σκυρτά μέσα στην κοιλιά της μητέρας του από χαρά, εδώ επειδή αναγνωρίζει τον Μεσσία.
1: Μια πτυχή της θρησκευτικής παράδοσης που ομολογώ δεν την είχα ξανακούσει. Τεράστιο ενδιαφέρον το ακούω. Να περάσουμε λίγο και στη μουσική, αν μου επιτρέπετε, και για την άλλη σας ιδιότητα, γιατί εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Ήθελα να μας πείτε λίγο τι ακριβώς είναι αυτές οι παρακλήσεις προς την Παναγία που ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Ναι. Και κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Ύμνοι της κοίμησης μιλούν για θάνατο. Το μιλούν για αποχωρισμό, αλλά δεν ακούγονται σαν μια τελετουργία απελπισίας.
0: Όχι.
1: Πώς καταφέρνει η βυζαντινή μουσική να χωρέσει μέσα στην ίδια ακολουθία και το πέθος και την ελπίδα, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε η χαρμολύπη. Δηλαδή είναι λύπη και χαρά μαζί.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και δεις, στο Χριστό δεν το τραγουδάμε με ένα πανηγυρικό τόνο.
1: Ναι.
0: Το ισόγειο τάφο. Το έγινε πάσε. Ακόμα και εκεί υπάρχει αυτός ο τόνος, ο πανηγυρικός, που είναι το προανάκρισμα της Ανάστασης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα. Όντως, έχουμε μια τεράστια ποικιλία ύμνων στην ορτή της κοιμήσεως Παναγίας. Οι σπουδαιότεροι υμνογράφοι, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έχουν γράψει εκπληκτικούς ύμνους, οι οποίοι είναι σε πανηγυρικό τόνο, ακριβώς όπως είπατε, διότι η Παναγία πλέον, γέννοντας στην άλλη ζωή δίπλα στο γιο της, είναι μεσήτρια, αυτό είναι το βασικό, μεσητεύει στον ιό της για μας, για τους ανθρώπους, έτσι. Και εμείς την παρακαλούμε, είναι οι παρακλήσεις που λέμε, την παρακαλούμε να μας δώσει όλα αυτά τα που ζητάμε, ας πούμε, και τα οποία τι είναι. Ξέρετε, είναι πολύ βασικό, άμα διαβάσουμε τις παρακλήσεις θα δούμε ότι ζητάμε κάτι πολύ βασικό. Ψυχική και σωματική υγεία. Ένα από τα σημαντικότερα αίτημα είναι η ψυχική και σωματική υγεία. Και να μας απαλλάξει από τα δεινά, να μας απαλλάξει από τις θλίψεις. Αυτή είναι η παρηγορία. Γι' αυτό ξέρετε και η Παναγία έχει τα άπειρα ονόματα. Ίσως είναι πολύ πάνω από 2.000 τα προσωνύμια της Παναγίας. Ένα από αυτά είναι η παραμυθία. Παραμυθία τι σημαίνει, παρηγορία.
1: Ναι.
0: Από το παραμύθι. Έτσι. Το παραμύθι είναι η παρηγοριά. Η παραμυθία, γι' αυτό λέμε η παραμυθία, η παρηγορήτησα, η Παναγία. Έχει άπειρα λοιπόν ονόματα που έχουν εμπνεύσει τους υμνογράφους, αλλά μην ξεχνάτε και τους συνθέτες μας. Έτσι, ο Μίκης Θοδωράκης έχει γράψει πολλά τραγούδια για την Παναγία. Η γλυκοφιλούσα Παναγιά, η γλυκοφιλούσα. Τι είναι η γλυκοφιλούσα? Ένα επώνυμο που έχουμε στην Εκκλησία. Υπάρχει μια εικόνα, η Παναγία, η γλυκοφιλούσα. Υπάρχει άλλη εικόνα, η Παναγία, η οποία φυλάζει, ξέρετε. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η γαλακτοτροφούσα. Έχουμε μια πολύ, ξέρετε, ιδιαίτερη πινελιά στη βυζαντινή ζωγραφική, όπου σε πολλές αγιογραφίες φαίνεται ο μαστός της Παναγίας, έτσι, να θυλάζει τον Χριστό. Δηλαδή αυτό που κάνει μια μητέρα. Το θυλασμό.
1: Νομίζω ότι απαντάτε και σε μια ερώτηση που μου είχε έρθει στο μυαλό, δηλαδή πώς γεννήθηκαν αυτές οι μελωδίες, πώς συνδέεται τώρα και τις εικόνες και πώς κατάφεραν να περάσουν από γενιά σε γενιά επί τόσους αιώνες.
0: Ναι, και κοιτάξτε, ο Γκάτσος, ας πούμε, σε αυτό το πολύ απλό και πολύ ωραίο τραγούδι του Χατζηδάκη, μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρημοκλήσει αλαργινό. Δηλαδή, τα ρημοκλήσια παντού στην Ελλάδα συνδέονται με την Παναγία τις περισσότερες φορές και βέβαια με αυτό που είναι η υπέρτατη αξία του χριστιανισμού, δηλαδή η αγάπη. Η Παναγία ενσαρκώνει την αγάπη που είναι ο Θεός. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Αυτό είναι το κλειδί. Η Παναγία ενσαρκώνει, σαρκώνει δηλαδή την αγάπη που είναι ο Θεός.
1: Και κάτι

0: Τελευταίο, κύριε Ανδριόπουλε, που συνδέει ίσως όλα όσα συζητάμε. Μπορεί τελικά η μουσική να εξηγήσει ένα θρησκευτικό συνέστημα εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν? Μήπως αυτός είναι και ένας λόγος που οι ύμνοι της Παναγίας εξακολουθούν να συγκινούν ακόμη και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακριβώς τη θεολογία που βρίσκεται πίσω τους?
1: Ναι, κοιτάξτε, η ημνολογία της Εκκλησίας είναι πραγματικά μια υπέρτατη στιγμή της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής μουσικής. Δηλαδή, ακούγοντας αυτά τα φοβερά λόγια, τα οποία είναι, τα οποία, κοιτάξτε, προσπαθούν και το κάνουν με ένα αριστοτεχνικό τρόπο να εκφράσουν το άρρητο. Ξέρετε, άμα δείτε όλη την ημνολογία της κινήσεως, λέμε το εξής: πώς εσύ που είσαι παρθένος γέννησες. Λέμε, ας πούμε, ακούστε μόνο μια φράση: νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε πάχθανται. Σε σένα νικώνται οι όροι της φύσης. Δηλαδή, δεν μπορεί μια γυναίκα όταν γεννήσει να παραμένει παρθένος.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατο. Το ξέρουμε. Αλλά αυτό μόνο σε σένα είναι μια έκτακτη κατάσταση η οποία ισχύει ακριβώς για να δηλώσει ότι αυτός που γεννήθηκε δεν είναι ένας θνητός, αλλά είναι ο θεάνθρωπος.
0: Κύριε Ανδρεόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και βέβαια να σας ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είμαστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό Σάββατο. Χρόνια
1: καλημέρα
0: πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Μια διαφορετική ματιά σήμερα στη μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου, όχι μόνο μέσα από την πίστη και τη θεολογία, αλλά και μέσα από τη μουσική και τους ύμνους που επί αιώνες δίνουν στη γιορτή της Παναγίας τη δική της ξεχωριστή φωνή.

Να δούμε και δύο λίγο διαφορετικές εικόνες από αυτές που μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα και διαφορετικές αφορμές με διαφορετική μεγάλη εικόνα, αν μου επιτρέπετε. Μερικές φορές μια είδηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όχι για αυτό που συνέβη, αλλά για όσα έκανε ο κόσμος προκειμένου να βρίσκεται εκεί όταν θα συνέβαινε. Αναφέρομαι στην ολική έκλειψη του ηλίου της 12ης Αυγούστου, είναι μια τέτοια περίπτωση. Για λίγα λεπτά σκοταδιού άνθρωποι ταξίδεψαν από διαφορετικές χώρες προς την Ισλανδία και κυρίως τη Βόρεια Ισπανία, από όπου το φαινόμενο ήταν ορατό στην ολότητά του. Ήταν η πρώτη ολική έκλειψη που έγινε ορατή από την υπηρετική Δυτική Ευρώπη από το 1999 και η πρώτη στην Ισπανία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, και το ενδιαφέρον ήταν εντυπωσιακό. Ξενοδοχεία γέμισαν μήνες νωρίτερα, οι τιμές σε ορισμένες περιοχές εκτοξεύθηκαν, αεροπορικές εταιρείες πρόσθεσαν πτήσεις και οργανώθηκαν ακόμη και ειδικές κρουαζιέρες για όσους ήθελαν να βρεθούν ακριβώς στη ζώνη της έκλειψης. Στην Ισπανία οι αρχές προετοιμάστηκαν ακόμη και για εκατοντάδες χιλιάδες μετακινήσεις προς τα καλύτερα σημεία παρατήρησης. Και κάπου εδώ η ιστορία ξεφεύγει από την αστρονομία και γίνεται πιο ανθρώπινη, γιατί το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η έκλειψη, αλλά και το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι ταξίδεψαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να βρίσκονται εκεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Ζούμε σε μια εποχή όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε σχεδόν οποιοδήποτε γεγονός από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου σε πραγματικό χρόνο και σε εξαιρετική εικόνα. Κι όμως για μια έκλειψη άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να είναι εκεί, να ταξιδέψουν, να περιμένουν μαζί με αγνώστους, να κοιτάξουν προς τον ίδιο ουρανό και να ζήσουν για λίγες στιγμές κάτι που δεν μπορούν να επαναλάβουν όποτε το θελήσουν. Ίσως λοιπόν η μεγάλη επιτυχία αυτών των φαινομένων να μην εξηγείται μόνο από την αστρονομία, σε έναν κόσμο που σχεδόν τα πάντα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε μια οθόνη, η έκλειψη προσφέρει κάτι όλο ένα και πιο σπάνιο. Μια εμπειρία που έχει συγκεκριμένο τόπο, συγκεκριμένη στιγμή και πρέπει να είσαι εκεί για να τη ζήσεις.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 3 ώρες, σε αυτό το διαφορετικό πρωινό του 15 Αύγουστου. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι. Να είστε καλά, δυνατός και γερός. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολείο σου. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύετε σήμερα. Καλό δρόμο και με ασφάλεια. Σε όσους βρίσκεστε ήδη στον τόπο των διακοπών σας, να περάσετε όμορφα. Και σε όλους όσοι εργάζεστε αυτή τη μεγάλη γιορτή, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη μέρα σας. Εμείς όμως αυτό το Σαββατοκύριακο δεν αποχαιρετιζόμαστε για πολύ. Αύριο το πρωί, Κυριακή, 16 Αυγούστου στις 6, θα είμαστε και πάλι εδώ για άλλες 3 ώρες μαζί, με νέα θέματα, νέες ιστορίες και όλα όσα θα έχει φέρει μέχρι τότε η επικαιρότητα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Πια, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασού.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950-52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας.

Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3. Κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, η Ροξάνα Μιντζάτου παρέλαβε τα πρώτα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υψηλού Επίπεδου για τις δεξιότητες, τα οποία παρουσίασε η πρόεδρός του, η Ήλβα Γιόχανσον. Στα συμπεράσματα προτείνεται η δημιουργία 20 συστημάτων δεξιοτήτων υψηλού αντίκτυπου σε περιφερειακό και τομιακό επίπεδο, τα οποία το Συμβούλιο ονομάζει SPARKS, δηλαδή συμπράξεις δεξιοτήτων για την επανειδίκευση των ενηλίκων. Τα οικοσυστήματα αυτά θα φέρουν σε επαφή τις επιχειρήσεις, τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις περιφερειακές αρχές με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων και την επανειδίκευσή τους πιο γρήγορα και πιο κοντά στον τόπο στον οποίο βρίσκονται πραγματικά οι θέσεις εργασίας. Και μιλώντας για τις δεξιότητες, 6 πιλωτικά έργα επιλέχθηκαν και δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της νέας εγγύησης δεξιοτήτων, μία από τις πιο εμβληματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πιλωτικά αυτά σχέδια έχουν προϋπολογισμό 14,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα στηρίξουν σχεδόν 1.000 Ευρωπαίους εργαζόμενους και εργαζόμενες που διατρέχουν κίνδυνο ανεργίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, προσφέροντάς τους κατάρτιση στο χώρο εργασίας, καθώς και νέες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενους τομείς. Τα 6 έργα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα υλοποιηθούν από εταίρους στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, στη χώρα μας, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

0: Μια εποχή όπου τα εργασιακά περιβάλλοντα μεταβάλλονται ραγδαία, οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες θεωρούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένας σύντομος δρόμος για πιο ελκυστικές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μια ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι το 85% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει τεχνικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για την εργασία. Και αφού αναφερθήκαμε και σε αυτά τα θέματα που έχουν αξία να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πάμε τώρα σε αυτό που σας είχα προαναγγείλει αναφορικά με τον συναγερμό που έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά από διαδοχικές περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται να υπάρχει ένα ντρόουν το οποίο να ύπταται πάνω από ένα αεροδρόμιο, για παράδειγμα πολιτικό αεροδρόμιο, ή πάνω από μια στρατιωτική εγκατάσταση. Και δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη γραμμή τον ιδρυτή του Future Warfare και είναι αμυντικός αναλυτής, ο κύριος Άγγελος Χωριανόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Χωριανόπουλε, ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, διότι διαβάζω για παράδειγμα Γερμανός στρατηγός ο οποίος δήλωσε, ο Κάρστεν Μπρόιερ, δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι είναι η Ρωσία που δοκιμάζει τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ με τις υβριδικές αυτές απειλές, και μιλάμε για το ΝΑΤΟ, άρα και για κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε, η απειλή των ντρόουν σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο ξεκίνησε να εμφανίζεται το 2022 κατά την ευρύτερη περίοδο έναρξης του Ρωσοκρανικού πολέμου, με τη Ρωσία να αντιλαμβάνεται πάρα πολύ γρήγορα, το αντιλήφθηκε αυτό περίπου το 2023, ότι τα ευρωπαϊκά κράτη σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν ικανότητες αναχέτησης και εντοπισμού των συγκεκριμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι των μη επανδρομένων που επιχειρούν στον αέρα, μιλάμε και για κάποια μη επανδρομένα ναυτικά σκάφη τα οποία επιχειρούν στο πεδίο της θάλασσας, όπως είχαμε και το περιστατικό στην Ελλάδα.
0: Ναι, η περίπτωση της Λευκάδας, το θυμόμαστε αυτό, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε, ανεξαρτήτως του αν η απειλή εμφανίζεται από τη Ρωσία, από το Ιράν, από την Κίνα, αν υπάρχουν και ουκρανικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται, το συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες απειλές, ανεξαρτήτως του από πού προέρχονται, και στον αέρα και στην θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από την έναρξη του Ρωσοκρανικού πολέμου, δεν έχουν βρεθεί καθολικά μέτρα αντιμετώπισης αυτών των απειλών και περιοριζόμαστε σε συζητήσεις επί συζητήσεων με σκοπό κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε.
0: Έχει αξία να αναφέρουμε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, κύριε Χωριανόπουλε, να αναφέρουμε ότι μεταξύ Αυγούστου του 2024 και Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 144 περιστατικά σε 12 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και με επίκεντρο, θα λέγαμε, τη Γερμανία και το Βέλγιο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Αυτό που αναφέρατε στην αρχή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά και ακόμα περισσότερα μη καταγεγραμμένα, όπου έχουμε ξεκάθαρες παραβιάσεις κρίσιμων υποδομών ευρωπαϊκών κρατών από μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά κύριο λόγο, τα οποία προφανέστατα χειρίζονται από την Ρωσία τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα οποία μπορούσαν πάρα πολύ απλά να κάνουν μια πάρα πολύ άνετη και φθηνή διάτρηση στην άμυνα όλων αυτών των κρίσιμων υποδομών. Και για να καταλάβει ο κόσμος γιατί υποδομές μιλάμε, μιλάμε κατά κύριο λόγο για αεροδρόμια, μιλάμε για κάποιες στρατιωτικές βάσεις, για στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις και για ναυστάθμους. Η ευκολία και το οικονομικό αποτύπωμα είναι τρομακτικά εντονό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που μιλάμε. Οπότε βλέπουμε ότι η Ευρώπη σε αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε χθες να έχει βρει μία λύση, καθώς σε ένα περιβάλλον ευρυδικών επιχειρήσεων στο οποίο ζούμε, οι καταστάσεις αυτές είναι πάρα πολύ έντονες.
0: Διαβάζουμε όμως μεταξύ άλλων, κύριε Χωριανόπουλε, ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν τη δημιουργία ενός τείχους των drones, έτσι το ονομάζουν, στα σύνορα με τη Ρωσία, ενσωματώνοντας αισθητήρες, συστήματα παρεμβολών και τεχνολογία laser. Ένα τέτοιο σχέδιο, εφόσον καταφέρουμε να το θέσουμε ως Ευρωπαίοι σε λειτουργία, μπορεί να αποτρέψει αυτές τις απειλές?
1: Σε πολύ μικρό βαθμό, ναι, και θα σας πω για ποιο λόγο σε πολύ μικρό βαθμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών που αναφέραμε και πριν, τα ρωσικά ντρόουν εκτοξεύονται μέσα από το έδαφος της Ευρώπης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια χρησιμότητα στο να τοποθετηθούν στα σύνορα. Οι Ρώσοι μπορούν και τα περνάνε με υλικά του εμπορίου, τα περνάνε κανονικά μέσα στα ευρωπαϊκά κράτη, τα κατασκευάζουν εκεί πέρα, τα συνθέτουν εκεί πέρα και μπορούν και τα απογειώνουν δίπλα από την αεροπορική βάση στην οποία επιχειρούν, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να περάσουν μέσα από την περιοχή των συνόρων Ρωσίας-Ευρώπης. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο να αντιμετωπίζει στο 100% ολιστικά την απειλή των μη πανδρομένων αεροσκαφών. Δεν έχει φτιαχτεί από καμία εταιρεία μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο στον πλανήτη. Πόσο μάλλον από ευρωπαϊκές εταιρείες που είναι αρκετά πίσω σε αυτόν τον τομέα. Οπότε, είτε κατασκευαστεί αυτό το τείχος, η ασπίδα για τον ντρόουν, είτε δεν κατασκευαστεί, βλέπουμε ότι η φύση της απειλής είναι λίγο διαφορετική από ό,τι την έχουν αντιληφθεί στην Ευρώπη. Το θετικό είναι ότι από ελληνικής πλευράς έχει γίνει αντιληπτή αυτή η πραγματικότητα και προωθούνται εδώ πέρα ελληνικές εγχώριες λύσεις που όντως μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές, χωρίς να περιμένουμε κάποια λύση από ευρωπαϊκής πλευράς, η οποία θα αργήσει πολύ να έρθει.
0: Πάντως, για παράδειγμα, με αφορμή τη Λειψία και αυτό που συνέβη εκεί, δηλαδή που εντοπίστηκε ένα ντρόουν που ευτυχώς δεν είχε λειτουργήσει ο πυροκροτητής, εντοπίστηκε στο έδαφος και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο στη Λειψία όπου εδρεύει η Antonov Airlines. Μιλάμε για μια εταιρεία που έχει μεταγωγικά αεροσκάφη ουκρανικών συμφερόντων και σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα το ντρόουν αυτό εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφη στα οποία είχαν ήδη φορτωθεί εξοπλισμός που αφορά την άμυνα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς γι' αυτό και δεν το προσδιορίζω περισσότερο, αλλά μιλάμε για μια κρίσιμη υποδομή το αεροδρόμιο και ένα κρίσιμο φορτίο αυτό που ευρίσκεται στα αεροσκάφη.
1: Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος γιατί περιστατικό μιλάμε, η Ρωσία είχε καταφέρει να βάλει ένα ντρονάκι σε συγκεκριμένη αεροπορική βάση που είπατε. Ήταν σε κατάσταση ύπνωσης όπως λέμε, περίμεναν δηλαδή οι χειριστές του πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να σηκώσουν τον ντρόν και να χτυπήσουν ένα αεροπλάνο που μετέφερε πυρομαχικά κατά πάσα πιθανότητα στην Ουκρανία. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε το συγκεκριμένο ντρονάκι εκεί πέρα. Από ό,τι φαίνεται μάλλον έχασαν την επαφή, έχασαν την εικόνα με το συγκεκριμένο όχημα. Δεν έχει σημασία τι συνέβη. Μας νοιάζει να καταλάβουμε λίγο την τακτική την οποία αξιοποιούν οι Ρώσοι και το πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Πόσο ακουμπάει τον μέσο πλήτη, τον μέσο εργαζόμενο ενός αεροδρομίου για παράδειγμα, ο οποίος μπορεί να χάσει τη ζωή του. Ναι. Απλά και μόνο επειδή οι εμπορικές τεχνολογίες που έχουν προκύψει από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση κάνουν τόσο εύκολη τη δημιουργία οπλικών συστημάτων με ικανότητες κρούσης ακριβίας. Κάτι το οποίο παλαιότερα για να κατασκευαστεί χρειαζόταν από 3 μέχρι 10 εκατομμύρια σε πάρα πολύ περιορισμένα κομμάτια, πλέον κατασκευάζεται με 500 και 1000 δολάρια σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, με υλικά του εμπορίου που μπορεί να βρει ο κάθε άνθρωπος από το σπίτι του. Οπότε η απειλή είναι πάρα πολύ μεγάλη και η γεωγραφική της έκταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αφορά κυριολεκτικά όλους μας. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος λίγο τη βαρύτητα του περιστατικού και για ποιον λόγο κινητοποίησε τόσες πολλές πολιτικές δυνάμεις.
0: Και είναι νέου τύπου απειλές. Και επειδή το αναφέραμε και νωρίτερα, κύριε Χωριανόπουλε, μιλάμε και για μια αμηχανία που προκαλείται. Γιατί τώρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη Γερμανία ή στο Βέλγιο, όπου κάποια στιγμή είχαν διαπιστώσει τα drones πάνω από το αεροδρόμιο, πλην όμως δεν είχε ξεκαθαρίσει η δικαιοδοσία. Αν είναι αρμόδια η πολεμική αεροπορία ή αν είναι αρμόδια η αστυνομία για την κατάρρευση. Αλλά στο ενδιάμεσο το ντρόουν ήταν εκεί, έκανε κανονικά την πτήση του.
1: Ναι, εδώ πέρα βλέπετε πέφτουμε πάνω στον γραφειοκρατικό κικαίωνα που έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον 30% των ευρωπαϊκών κρατών, όπου θεσμικά και γραφειοκρατικά κανείς δεν ξέρει τι νόση αρμοδιότητα είναι η αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Και υπενθυμίζω, από το 2022 που ξεκίνησε ο Ρωσοκρανικός πόλεμος έχουν περάσει 4 έτη. 4 έτη αυτά τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα συνεχίζουν να μην έχουν επιληθεί. Και όπως βλέπετε, στη βάση του το πρόβλημα, με βάση το σωστό παράδειγμα που είπατε, είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικό και θεσμικό. Πρέπει κάποια στιγμή ο κάθε ευρωπαϊκό κράτος να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Δεν χρειάζεται να γίνει μια επίθεση όπου θα έχουμε δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς για να ξεκινήσουμε τότε να θεσμοθετούμε για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα τακτικού επίπεδου με πανδρομένα αεροσκάφη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι τέτοιο ή για να ρισκάρουμε την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ για συλλογική άμυνα έναντι ρωσικής επίθεσης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτή η αμηχανία που υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο από ευρωπαϊκής πλευράς μπορεί να προκαλέσει έμεσα πάρα πολύ αρνητικές εξελίξεις για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για τις ΗΠΑ ή για τη Ρωσία, για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά και είναι αλήθεια πως η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί με σειρά μέτρων έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αυτήν την απειλή του μέλλοντος έτσι όπως διαμορφώνεται. Κύριε Χωριανόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας που ήσασταν εδώ στο Euronet. Να είστε καλά. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, και για τη σημερινή εκπομπή. 15 Αυγούστος, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, να είστε καλά, μεγάλη γιορτή σημερινή. Ελπίζω εκεί που βρίσκεστε να απολαμβάνετε όσοι παραμένετε εντός τυχών. Εμείς εδώ είμαστε με την ενημέρωσή σας και έχουμε τα καθημερινά μας ραντεβού στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Kiss FM 90.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

τώρα και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής 91,8.
4: Ακούς καλοκαίρι.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Καλό σας μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Σάββατο σήμερα 15 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαχνός, στην αρχή συνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Πρότητα και κατάνοιξη γιορτάζεται σήμερα η μεγαλόχαρη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας με τιμές από το πολεμικό ναυτικό και χιλιάδες πιστούς όπως κάθε χρόνο να έχουν σειρεύσει στο νησί.

0: Θα είμαι από την Αθήνα να προσκυνήσουμε την Παναγία. Την ευλαβούμαστε πάρα πολύ.
1: Είμαστε από Κύπρο. Ήρθαμε ειδικά για τη μέρα της Παναγίας.
2: Χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα. Υγεία σε όλους.
3: Δικά της μηνύματα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στα Χανιά παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική μνήμα στη δύσκολη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας. Μήνυμα ισχύως της χώρας μας έστειλε από την Τίνο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στην γενοκτονία των ποντίων από το Βέρμιο και την Παναγία Σουμελά που και βρέθηκε.
4: Η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
5: Στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας αλλά και στη μεγάλη ημέρα του γένους.
3: Σε τροποποίηση των δρομολογίων προχωρούν σήμερα οι εκτοπλοϊκές εταιρείες μετά και τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει ούτως ή άλλως τις τελευταίες ημέρες οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στη μία το μεσημέρι ήρθε το απαγορευτικό σε Ραφίνα και Λαύριο και αυτό γιατί έχει βελτιωθεί ο καιρός. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων και από το λιμάνι του Πειραιά. Βεβαίως οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμενάρχεια για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια. Την ίδια ώρα, σε ύψιστη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω των πολύσχυρων ανέμων που πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε και σήμερα πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αλλά και 4. Τεσσάρι και αύριο για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο μεταξύ, στα 2.480 στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η καμένη έκταση από τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τώρα, εκτός συνόρων, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι και αυτήν την ώρα τη ζωή τους από τον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην νήσο Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Πυρκαγιά που μένεται από την Πέμπτη στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο Πευκοδάσος της Λάντ, έχει κάψει πάνω από 15.000 στρέμματα. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά στην Ευρώπη. Μία ακόμη μεγάλη πυρκαγιά αντιμετωπίζει και η Κροατία, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της, με τη χώρα να θρυνεί ήδη μία νεκρή, ενώ μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Μιλάμε για την περιοχή Ζαντάρ, η οποία έχει πληγεί από αυτές τις πυρκαγιές. Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως πολύ σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μόλις σταματήσει να ανήκα το Ιράν. Σύντομα δηλαδή, όπως τόνισε κατά διάρκεια ομιλίας του σε οπαδούς του στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν από την πλευρά του δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά είναι τα λόγια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αγράξτη.
6: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
3: Σε μια μεγάλη απώλεια τώρα για την πολιτική ζωή της χώρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος. Ο Στέφανος Μάνος, με πολιτική διαδρομή που εκτινόταν σε περισσότερες από 3 δεκαετίες, διετέλεσε μεταξύ άλλων υπουργός περιβάλλοντος, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελεύθερων και συνιδρυτής του κόμματος Δράση. Το όνομά του συνδέθηκε παράλληλα με παρεμβάσεις που άλλαξαν την Αθήνα, από την ανάπλαση της πλάκας και τις πρώτες πεζοδρομήσεις μέχρι και τις λεωφοριολωρίδες, βεβαίως και με μεγάλα έργα υποδομής τα οποία καθόρισαν τη χώρα μας αυτές τις δεκαετίες.
7: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν πριν από λίγο ο Ντρισβιώτη και Τσινοπούλου στο τελικό του μαραθωνίου Βάδιν. Αμφότερες Ελληνίδες αθλήτρες έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ολοκλήρωσαν τον αγώνα τερματίζοντας στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, σημειώνοντας μάλιστα ατομικά ρεκόρ. Μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου χθες, κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιου.
8: Και ο Χρήστου πάει πολύ καλά. Στα τελευταία μέτρα, τερματισμός αλλά μένει εκτός βάθρου. Ο Χρήστου μένει τέταρτος.
9: Δεν είμαι αποπετευμένος. Χάρηκα πάρα πολύ που καλύψα γρήγορα. Ναι, η τέταρτη θέση σίγουρα με αφήνει εκτός βάθρου. Αλλά έδωσα τον καλύτερο με αυτό, ξεπέρασα τα όρια μου και είμαι ικανοποιημένος.
3: Όσο για τον καιρό, θα είναι γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με ηλιοφάνεια, ενώ θα διατηρηθούν τα μελτέμια, οι ισχυροί βοριάδες, κυρίως στο Αιγαίο.

0: Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το κλίμα της ημέρας. Μεγάλη μέρα σημερινή, 15 Αύγουστος, γιορτάζει η Παναγία. Γιορτάζει ολόκληρη η χώρα και η Ορθοδοξία. Οπότε η πρώτη στάση την οποία οφείλουμε να κάνουμε είναι στο νησί της Τίνου, όπου από νωρίς το πρωί έχουν σπεύσει να παρευρεθούν για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη χιλιάδες πιστοί. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, ανήμερα 15 Αύγουστου, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα στον ιερό της Ευαγγελίστριας, στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας. Τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία και είχε πραγματικά, αν θα δείτε τις εικόνες και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, πραγματικά πάρα πολύ κόσμο με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να βγαίνει από το ναό, να ξεκινά η λιτανία και βεβαίως στρατιωτικά αιγήματα να αποδίδουν τις τιμές που αποδίδουν κάθε χρόνο. Πάμε να συνδεθούμε με την Γεωργία Μαυρουδή που βρίσκεται στην Τίνο για λογαριασμό του Sky. Μας μετέφερες, Γεωργία, όλο το κλίμα από το πρωί. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
1: Μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλό 15 Αυγούστου από την Τίνο. Σήμερα εδώ είναι ίσως η μεγαλύτερη γιορτή, η 15η Αυγούστου. Για το νησί είναι η μέρα με τον μεγαλύτερο συμβολισμό, γιατί εδώ εορτάζεται από τη μία η κίνηση της Κερατόπου και από την άλλη η επέτειος του υπερπλησμού του καταδρομικού Έλλη. Πραγματοποιείται με όλες τις τιμές. Άλλωστε, σήμερα συμπληρώθηκαν και 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του καταδρομικού. Εδώ η ατμόσφαιρα από χθες προς μέρη είναι πάρα πολύ κατανοητική και πανηγυρική σήμερα, θα έλεγα. Το νησί έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες προσκυνητές. Άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη, πραγματικά, και από κάθε πόλη και από κάθε περιοχή της Ελλάδας έχουν έρθει εδώ, κάθε ηλικίας, για να πάρουν τις άρυρες Παναγίας, να ανάψουν μια λαμπάδα, για ένα θάμα, για να προσκυνήσουν. Ναι.
0: Και θα τα ακούσουμε αυτά και στους ανθρώπους που σου μίλησαν. Ξαναλέω, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που έφτασαν και φέτος στο νησί της Τίνου. Η Τίνος για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι απλώς ένας τόπος προσκυνήματος. Είναι το σημείο όπου ο καθένας φέρνει τη δική του ελπίδα και τη δική του προσευχή. Και αυτό είναι, αν θέλεις, και το σημαντικότερο, Γεωργία.
1: Ναι, και είναι άνθρωποι πραγματικά που περιμένουν ολόκληρη τη χρονιά για αυτή την μέρα. Είναι άνθρωποι που, παρά και τις δυσμενείς συνθήκες που είχαμε, γιατί υπήρχε και ένα απαγορευτικό απόφυλο μέχρι κάποια ώρα, το οποίο μετά άρχισε. Παρ' όλα αυτά, ήταν άνθρωποι που περίμεναν στο λιμάνι, που βρισκόμασταν και εμείς εκεί και έλεγαν ότι δεν θα φύγουμε, θέλουμε να πάμε στην Τίνο, περιμένουμε όλη τη χρονιά για αυτή τη μέρα. Είναι άνθρωποι που με την προσοχή τους θέλουν να νιώσουν κοντά τους στην Παναγία, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι, να ζητήσουν συμφόρεση, να ζητήσουν βοήθεια. Πραγματικά το νησί έχει κατακλυφθεί από πιστούς, αλλά και από ανθρώπους του εξωτερικού που έχουν μιλήσει με κάποιους. Δεν είναι αυτοί κανένα ορθόδοξοι άνθρωποι. Μας λένε ότι έχουν έρθει όμως από την Αμερική, μας είπε ένας συγκεκριμένο, γιατί έχουμε ακούσει για το κλίμα που επικρατεί εδώ στο νησί και θέλουμε πάρα πολύ να έρθουμε. Ήρθαν εδώ, εντυπωσιάστηκαν από την κατάνοιξη που υπάρχει, από την όλη ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι είναι συγκινημένοι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Παναγία της Τίνου, γιατί με ανθρώπους να λάβουν τη λαμπάδα, να είναι με δάκρυα στα μάτια. Είναι, νομίζω, μοναδική εμπειρία.
0: Ναι. Ναι. Και πάντα αυτό το οποίο συγκινεί είναι η ενεργή συμμετοχή όλων αυτών των πολιτών στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Μετέφερε μας το κλίμα λίγο και από την κορύφωση των εορτασμών που είχαμε και φέτος με τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στους δρόμους.
1: Οι εορτασμοί τελέστηκαν σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, που θα λέγαμε. Ξεκίνησαν από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας με την αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της σημαίας στο λιμάνι, η ρήξη στεφάνου στον υγρό τάφο του καταδρομικού Έλλη και κορυφώθηκαν με την λιτάνευση της θαυματουργικής οικίας εικόνας. Ξεκίνησε από την Παναγία της Τίνου, εδώ από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και συνέχισε μέχρι την κεντρική πλατεία του νησιού, την πλατεία Παντανάσης. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ήταν πραγματικά συγκινημένος, περίμενε καρτερικά να περάσει η εικόνα από την λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να διαβούν από κάτω, όπως γίνεται και στον επιτάφιο το Πάσχα, να πάρουν τη χάρη της Παναγίας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουν, βέβαια, και έρχονται.
0: Και θα συνεχίζουν οι ροές, καταλαβαίνω, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, έτσι δεν είναι, Γεωργία?
1: Ναι, σήμερα νομίζω ότι θα συνεχίσουν να έρχονται και αύριο και γενικότερα αυτές τις μέρες. Είναι οι μέρες που η Τίνος βρίσκεται στο απόγειό της για τον εορτασμό. Και οι περισσότεροι γνωρίζουν και για την διπλή γιορτή που υπάρχει εδώ.
0: Πράγματι. Το ανέφερες και εσύ, έκανες μία έμεση αναφορά. Ο 15 Αύγουστος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με μία από τις δραματικότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σαν σήμερα, πριν από 86 ολόκληρα χρόνια, το καταδρομικό Έλλη, το οποίο είχε καταπλέψει για τον εορτασμό της Παναγίας σήμερα το στολισμένο, τορπιλίστηκε μέσα στο λιμάνι από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο. Όλα αυτά συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, στις 15 Αυγούστου του 1940. Οπότε και φέτος, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, τιμάται η μνήμη των θυμάτων και ενώνονται αυτή η μεγάλη θρησκευτική γιορτή με την ιστορική μνήμη και ένα θλιβερό, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μία από τις πιο δραματικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Χρόνια πολλά και πάλι για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Γεωργία Μαυρουδή από την Τίνο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι της είπαν απλοί άνθρωποι, απλοί πολίτες που βρέθηκαν στην Τίνο για να προσκυνήσουν.
2: Ήρθαμε από την Αθήνα.
3: Εμείς 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
5: Τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και κουράγιο.
6: Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Για την υγεία όλου του κόσμου και τη δικιά μας.
0: Πώς γιορτάζουν και φέτος την Παναγία στην Τίνο, θα ακούσουμε ένα επισημαίνει ο Παναγιώτης Κροντιράς, είναι ο δήμαρχος του νησιού, μίλησε στην ΕΡΤ.
7: Τίνο σήμερα είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης, είναι κάτι το ιδιαίτερο που εμφανιζούμε όπως κάθε χρόνο, παρόλο το απαγορευτικό και παρόλο τον άνεμο. Σήμερα η Τίνο γιορτάζει τη Μεγαλόχαρη. Αυτό που ζούμε κάθε χρόνο είναι η πίστη και η ελπίδα με χιλιάδες ανθρώπους να έρχονται με ευλάβεια και τη Μεγαλόχαρη. Είναι κατά την περιφορά της εικόνας που θα γίνει σε λίγο να αγγίξουν το υπόνοιγμα, να πάρουν την ευλογία της. Είναι κάτι το συγκινητικό που το ζούμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα, αυτά από τον δήμαρχο της Τίνου. Από τις Κυκλάδες τώρα στην Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε, διότι κάθε χρόνο τέτοια ημέρα η καρδιά των εορτασμών της Παναγίας χτυπά και στην Παναγία Σουμελά, στις πλαγιές του Βερμίου. Πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα επιλέγει να παρευρεθεί εκεί, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτόν τον ιερό ναό, για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες απέκτησαν και άλλο χρώμα φέτος με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
8: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από το Βέρμιο. Για ακόμη μία χρονιά, χιλιάδες προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών αλλά και ποδιακών σωματείων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ανέφηκαν το όρος Βέρμιο ανήμερα της γιορτής της Παναγίας για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης. Με την τιμητική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, τελέστηκε η 1624η πανήγυρη της κοιμήσεως της Θεοτόκου από την ίδρυση της Ιεράς Μονής των Αλυσμόνητο Πόντο. Σύμφωνα με τον κώδικα της Ιεράς Μονής που απονεμήθηκε, τιμήσανε και ο μεγαλός Σταυρός των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Σήμερα, να σας πω, ανήμερα της εορτής της Μεγαλόχαρης, τελέστηκε ο όρθρος και ο πανηγυρικός αρχιερατικός συλλήτρουγος, ενώ ασφαλώς ακολούθησε και η επίσημη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας, όπως και καταθέσεις στεφάνων. Μεγάλος ο αριθμός των εθελοντών εδώ και αρκετές ημέρες εργάζονται ακατάπεστα για την φιλοξενία των προσκυνητών από όλο τον κόσμο και φυσικά προς κάθε διευκόλυνση για την προσκυνηματική επίσκεψη όλου του κόσμου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι καλά. Ακούμε κάτοικους της Βόρειας Ελλάδας που βρέθηκαν στην Παναγία Σουμελά και προσκύνησαν.
9: Δέος, ανατριχύλα. Είναι συναισθήματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις.
10: Χρόνια πολλά στον ποντιακό ελληνισμό. Ναι, η νεολαία είναι κοντά εδώ, στη μάνα τους, στη μάνα μας, στην Παναγία Σουμελά, εδώ στα υψώματα του Βερμίου.
0: Με κατάνοιξη και βαθιά συγκίνηση, λοιπόν, χιλιάδες πιστοί προσκυνούν από νωρίς το πρωί, κυρίες και κύριοι, την εικόνα της Παναγίας σε κάθε γωνιά της χώρας, στις Κυκλάδες και πάλι και στην Πάρο, όπου και εκεί έχουμε θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολουθεί από κοντά πάρα πολλοίς κόσμος. Μάλιστα, φέτος στην Πάρο η Παναγία Εκατοταπηλιανή συμπληρώνει 17 αιώνες ζωής. πραγματοποιήθηκε η ακολουθία του όρθρου και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώπεν βεβαίως και του ιστορικού εικονίσματος της Παναγίας. Πάμε να ακούσουμε τον δήμαρχο Πάρου, τον κύριο Κώστα Μπίζα, τι είπε στην ΕΡΤ για τη σημερινή ημέρα.
11: Πάντα η ημέρα είναι η σημαντικότερη ημέρα για το δασί μας. Φέτος στη Χάνη θα γιορτάζουμε και τα 1700 χρόνια από το τάμα που έκανε η Αγία Ελένη. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη για να βρει ο Δήμιος Σταυρός στα Ιερουσαλήμα, σταμάτησε στην Πάρο, ήρθε εδώ σε ένα μικρό ναό και έκανε τάμα εάν βρει τον Δήμιο Σταυρό να φτιάξει ένα ναό αντάξιο της Αγίας Σοφίας. Και κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές έρχονται εδώ να προσκυνήσουν. Ερχόμαστε από την Πάρο και Παναγία του Καβλιανή. Χρόνια πολλά, υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

0: Να πάρουμε κλίμα και από την ΑΦΠΑΚΤΟ και εκεί είχαμε θρησκευτικές εκδηλώσεις όπου έδωσε το παρόν πάρα πολλοί κόσμος, κυρίες και κύριοι. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η σημερινή ημέρα και εκεί, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούμε τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ, τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά. Τι είπε στην ΕΡΤ?
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, σε όλη την Ελλάδα, στην ΑΦΠΑΚΤΟ, στους επισκέπτες της ΑΦΠΑΚΤΟ. Πανηγυρίζουν σχεδόν όλες οι εκκλησίες της περιοχής της ΑΦΠΑΚΤΙΑΣ, είτε είναι στα ορεινά είτε στα πενηντά μας. Πολλά τα ανταμώματα, πολλά τα πανηγύρια. Προσφέρεται και η περιοχή μας βέβαια για αυτά. Και με αυτόν τον τρόπο τάζουμε την ημέρα της Παναγίας, πανηγυρίζουμε την ημέρα της Παναγίας.
0: Τώρα τα δικά της μηνύματα για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά όλες αυτές τις ημέρες, οπότε παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία εκεί, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο μου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, χρόνια πολλά. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τους εορτασμούς για την κίνηση της Θεοτόκου στα Χανιά, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου, στο Βαρύπετρο. Έκανε ειδική αναφορά όμως σε όλους όσοι μάχονται με τις πυρκαγιές καθημερινά, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε πως είναι μεν ο 15 Αύγουστος μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της δύναμης που μας δίνει η πίστη για να ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Όμως η σκέψη μας, είπε, είναι καθημερινά με εκείνους που δίνουν τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, απάντα κουτικής.
0: Μάλιστα, ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού για τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Τώρα έχει ενδιαφέρον να σταθούμε, Σταύρο, και στα όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, αναφορές για τη γενοκτονία των ποντίων από την Παναγία Σουμελά.
2: Ναι, από την Παναγία των Ποντίων, στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στη δήλωσή του μετά την εορταστική Θεία Λειτουργία αναφέρθηκε στην ανάγκη οικουμενικής αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων, τονίζοντας βεβαίως πως παρά τα όσα έχει υποστεί ο ποντιακός ελληνισμός, ανακάμπτει γενιά με τη γενιά.
0: Ακούμε τον κύριο Τασούλα.
4: Ο ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά. Και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, κάθε ένας μας και κάθε μία μας, και προπαντός εμείς η πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
0: Τώρα την κυβέρνηση εκπροσώπησαν στην Τίνο ο κύριος Γεραπετρίτης Σταύρος, στην Πάρο ο κύριος Δένδιας.
2: Σωστά, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε το παρόν και στο μνημόσυνο για τον τροπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου στις 15 Αυγούστου 1940 και στη ρήψη Στεφάνων, όπου μάλιστα έκανε αναφορές με αιχμές για τους γείτονες και βεβαίως, όπως είπες, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή, στους εορτασμούς, όπου αναφέρθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, στην διαφύλαξη της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που όπως είπε είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων, και να θυμίσουμε ότι στην Πάρο βρίσκεται από χθες και η φρεγάτα Κίμων, η FDI του πολεμικού ναυτικού.
0: Α, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά, χρόνια πολλά και πάλι. Ακούμε τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια.
5: Από την Αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τίνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και στη μεγάλη ημέρα του γένους, η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας. Από την θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
0: Σε σχέση τώρα με τους πρόεδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μήνυμα για αλληλεγγύη και ενότητα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, υπογραμμίζοντας πως με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη. Έχουμε δήλωση και της κυρίας Ρένας Ντούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας. Η σημερινή ημέρα, 15 Αύγουστος, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές, μακραίωνες παραδόσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Θεός και η Παναγία μας βοηθούν πάντα. Το ζήτημα είναι να βοηθάει ο Έλληνας τον Έλληνα. Δήλωση έχει κάνει και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη. Λέει μεταξύ άλλων πως σήμερα η καρδιά μας τρέφεται στην Παναγία, στη μητέρα, την παρηγοριά και την ελπίδα του λαού μας, ενώ υπάρχει μήνυμα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης της Ελευθερίας, με αγάπη για όλα τα πλάσματα της γης και για την υπέροχη χώρα μας που μας χρειάζεται, να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε. Τώρα, ανήμερα του 15 Αυγούστου είχαμε αρκετά προβλήματα σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της χώρας και χθες βεβαίως ήταν μια δύσκολη μέρα λόγω των πολύ ισχυρών θυελλωδών ανέμων σε κάποιες περιπτώσεις. Έμειναν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Αυτό ισχύει για την περίπτωση των λιμανιών της Ραφίνας και του Λαβρίου. Πλέον όμως φαίνεται πως η ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, τουλάχιστον με την Αττική, έχει αποκατασταθεί. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Στεφάνου. Έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Πέτρο. Επιτέλους έγινε πραγματικότητα η άρση του απογορευτικού που ήταν βολυπόθητη για χιλιάδες ταξιδιώτες που ανέμεναν να φύγουν για τις διακοπές τους. Από τη μία και μετά περίπου έχουν αναχωρήσει τουλάχιστον τρία από το λιμάνι της Ραφίνας όπου βρισκόμαστε με προορισμό στις Κυκλάδες, ενώ κανονικά αναχωρούν και από το Λαύριο για την Κύθνο και την Θεία. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες των επόμενων ωρών με τις επόμενες αναχωρήσεις, καθώς πολλά πλοία χθες λόγω του απογορευτικού είχαν εγκλωβιστεί σε λιμάνια των Κυκλάδων. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα αναγκαστούν να τροποποιήσουν τα δρομολογιά τους.
0: Άρα οπότε θα υπάρξει μια χρονική καθυστέρηση ακριβώς τώρα για κάποιους ταξιδιώτες, έτσι.
7: Οι συνίσταθες, ναι, τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα πρακτορία και με τις ναυτιλιακές για να επιβεβαιώνουν την ώρα αναχώρησης του πλοίου τους.
0: Ναι. Μάλιστα. Για Ραφίνα και Λαύριο έχει αρθεί το απαγορευτικό, οπότε κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά πήγαιναν πλοία ακόμη και σήμερα το πρωί.
7: Πειραιά, από το Πειραιά υπήρχαν μόνο κάποιες τροποποιήσεις σε πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια. Ναι. Γενικά εκτελούνταν κανονικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό θα είναι, κυρίες και κύριοι, και με την εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε να επικοινωνήσετε. Φυσικά και με το λιμεναρχείο, όπου είναι εφικτό, έτσι ώστε να ενημερωθείτε αρμοδίως τι ακριβώς θα συμβεί με το δρομολόγιο.
8: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Υπάρχει τροποποίηση, εδώ και καιρό είναι η αλήθεια, και η τροποποίηση αυτή αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα δρομολόγια τους. Είναι ούτως ή άλλως εδώ και δύο τουλάχιστον εβδομάδες πιο αραιά τα δρομολόγια, ακόμη πιο αραιά σήμερα, ανήμερα του 15 Αύγουστου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως αρκετός κόσμος έχει φύγει από την Αθήνα. Βεβαίως και κόσμος έχει παραμείνει, λιγοστός, αλλά αυτός με κάποιον τρόπο πρέπει να κινείται, και υπάρχουν και τουρίστες πάντα. Να το βάζουμε και αυτό στη συζήτηση, οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν. Πιο αραιά τα δρομολόγια σε ό,τι έχει να κάνει με το μετρό πάντως, γραμμή 2 και γραμμή 3, σε σχέση με τις καθημερινές. Αυτό αφορά και τα λεωφορεία, αλλά και τις γραμμές του τραμ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα οδικής ασφάλειας τα οποία έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για όσους χρησιμοποιήσουν το οδικό δίκτυο της χώρας για να μετακινηθούν τις φετινές γιορτές, τον φετινό 15 Αύγουστο, υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την επικράτεια, και υπάρχει και μια απαγόρευση. Καλό θα είναι να την γνωρίζουμε. Ίσχυε από σήμερα το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και αφορούσε τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρος άνω των 3,5 τόνων. Στις εξόδους των εθνικών οδών αυτά τα φορτηγά δεν μπορούσαν να κινηθούν. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και αύριο, προσέξτε όμως την ώρα, από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ για το ρεύμα εισόδου. Όχι για τις εξόδους, για τις εισόδους των εθνικών οδών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει για μία ακόμη μέρα σε κατάσταση επιφυλακής, και αυτό γιατί έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, και εδώ στην Αττική, βεβαίως και στην περιφέρεια. Και αυτό πάντα ανεβάζει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποτυπώνεται και στους χάρτες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και στο σημερινό χάρτη και τον αυριανό. Η Κάτια Νιάκαρη με όλες τις πληροφορίες την ακούμε. Γεια σου, Κάτια μου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
10: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση Red Coat, δηλαδή την πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση, την οποία έχουν τεθεί σήμερα πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων, όπως και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Red Coat ισχύει και για Αχαΐα και την Ηλία, όπως και για Βιωτία, Φιότιδα και Εύβοια μαζί με τη Σκύρο. Στο μέτρο εντάσσονται και οι σποράδες όπως το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και ολόκληρη η Κρήτη. Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα σε αυξημένη τιμότητα έχουν τεθεί η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, συμπεριλαμβανομένες της Αμοθράκης. Όπου λέει τριός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο Κυριακή κατηγορίας 4, με το Red Coat να παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κυκλάδες και Κρήτη.
0: Ναι. Ουσιαστικά να πούμε πως η πολιτική προστασία, αυτή είναι η εντολή την οποία έχει λάβει από την πολιτική ηγεσία, από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Τουρνά, διαχειρίζεται τις περιοχές όπου έχουμε τεσσάρι ως πεντάρι, οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για αυτές τις περιοχές. Το λέω για να το γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει.
10: Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος έως και ακραίος σε κάποιες περιπτώσεις για την εκδήλωση πυρκαγιών. Mm-hmm. Θα σας δώσω και μια πληροφορία όσον αφορά τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικου από τη λήψη της 14ης Αυγούστου στις 6 το απόγευμα για την συνολική καμενή έκθεση από την πυρκαγιά στη Σίδηρη στην Κασάνδρα που ανέπτυται σε 2.480 στρέμματα. Σε ό,τι αφορά, τέλος, θέλω να σας πω και τη σημερινή επιχειρησιακή εικόνα, 11 πυρκαγιές προηγούμενων ημερών παραμένουν υπό επιτήρηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στα σημεία, χωρίς όμως να παρουσιάζεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Μακάρι να κυλήσει και η σημερινή ημέρα, γιορτινή ημέρα, ημέρα του 15 Αυγούστου, έτσι να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε συμβάντα σε καμία περιοχή, σε κανένα σημείο της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Χρόνια πολλά και πάλι να είσαι καλά. Ακούμε τον Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Τι είπε στην ΕΡΤ.
11: Η μισή χώρα βρίσκεται με δίκτυα επικινδυνότητας 4, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και θερμοκρασίες υψηλές, αλλά και ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη χθες είχαμε 52 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές προκαλούνται είτε από πράξεις είτε από παραλήψεις συμπολιτών μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνουμε, τι επιπτώσεις θα έχει είτε σε διαδικασία που κάνουμε στην φύση από μπάρμπεκιου, από χρήση τροχού.
0: Πάμε στην Πάτρα, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Παρασκευοπούλου. Θα μας ενημερώσει για ένα συμβάν που είχαμε, μια φωτιά σε μονοκατοικία στα Μοιραίικα Χαΐας. Γεια σου Ελένη μου, χρόνια πολλά.
12: Χρόνια πολλά σε όλου και ιδιαίτερα σε όσους που σήμερα γιορτάζουν. Είχαμε ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό λίγο μετά τις 10.30 το πρωί στα Μοιραίικα Χαΐας. Θα πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες κάτοικοι στην περιοχή είδαν φλόγες να βγαίνουν από μία οικία. Έτρεξαν άμεσα προς το σημείο, αντιλαμβάνεστε είναι ένας οικισμός, έτρεξαν άμεσα από το σημείο και άνθρωποι βρισκόντουσαν στην εκκλησία όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Κάλεσαν παράλληλα και στην πυροσβεστική υπηρεσία, άμεσα έφτασε πυροσβεστικό στο σημείο και οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι και ξεκίνησαν για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε ένας άνδρας 63 ετών, ο οποίος χωρίς τις αισθήσεις του κλείθηκε άμεσα στο σημείο και ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελένη για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Τώρα όλες αυτές τις ημέρες σας ενημερώνουμε για τις συλλήψεις τις οποίες πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία σε σχέση με τις παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Είχαμε 4 ακόμη συλλήψεις που έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση και φαίνεται πως κάπως έτσι ξεκίνησε η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, την οποία βεβαίως μπόρεσαν να περιορίσουν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει παρουσιάσει κατά καιρούς η πυροσβεστική υπηρεσία, το 90% των πυρκαγιών ξεσπά από κάποια τέτοια αμέλεια ενός συμπολίτη μας, είτε για εργασίες τις οποίες πραγματοποιεί σε εξωτερικό χώρο, είτε έχει αυτή την φαϊνή ιδέα να ανάψει μια ψισταριά ενώ έχουμε 4-5 στην περιοχή του, σύμφωνα με το χάρτη πολιτικής προστασίας. Τώρα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Τα χειρότερα τα γλιτώσαμε, διότι όταν είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά και μας ερχόντουσαν οι πρώτες εικόνες, φαινόταν πως μιλούσαμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Και εκεί στην περιοχή όπου είχαμε αυτή τη φωτιά, πάρα πολλοί κόσμος παραθέριζε. Οπότε υπήρχε κίνδυνος και για τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν σχετικά γρήγορα. Τη δικαστική οδό τώρα έχει πάρει το θέμα αυτό με τους δύο εργολάβους του ΔΔΕ, οι οποίοι ερευνώνται για την ευθύνη την οποία μπορεί να έχουν για αυτή την φωτιά. Πάλι κοιτούμε τι δεν έχει κάνει σωστά στο δίκτυό του ΔΔΕ, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην περίπτωση της φωτιάς αυτής στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν και πού έχει οδηγηθεί η έρευνα αυτή. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Δικογραφία λοιπόν σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη. Οι δύο λοιπόν εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλους με τον δικηγόρο του εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Η φωτιά στη Σίβηρη φαίνεται, Πέτρο, πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξερό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Από την απώλεια στήριξης η κολώνα πήρε μια πλάγια κλίση 30 μοιρών. Η αγωγή, τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της κακής συντήρησης είχαν μεγάλη καμπυλότητα, ενώ ακουμπούσαν τις κορυφές των δέντρων. Οι άνεμοι τώρα προκάλεσαν ταλάντωση και ένωση των καλωδίων με αποτέλεσμα τους διαρκείς και έντονους σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες αυτοί φαίνεται να κατέληξαν στο γεμάτο ξεραφόρητα έδαφος με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά. Έχει διεραχθεί να πούμε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους της Χαλκιδικής, διότι τώρα που έχουν περάσει κάποιες ημέρες, γίνεται εμφανές το μέγεθος της καταστροφής. Δεν μιλάμε μόνο για μια τεράστια δασική έκταση που καταστράφηκε. Ακούσατε την Κάτια Νιάκαρη νωρίτερα να αναφέρει πως μιλάμε για πάνω από 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης που έγιναν στάχτη. Έχουν καταστραφεί και σπίτια και εξοχικά και αυτοκίνητα. Ακούμε κατοίκους που μίλησαν στον Sky.
14: Καθάρισα και σκέπασα όσο μπορούσα τη φωτιά. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι σώθηκε ο κάτω όροφος.
15: Είναι όλη η σκεπή, η κάκε και όλα τα φυτά εδώ πέρα. Θα τη φτιάξουμε, τι να κάνουμε.

0: Τώρα θα σταθούμε λιγάκι στη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Η μεγαλύτερη φωτιά στην Αττική είναι αυτή που είχαμε στη Δυτική Αττική πριν από μερικές εβδομάδες και πλέον έχουμε πραγματογνώμονες, ορισμένοι από τον αρμόδιο ανακριτή, να πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Θυμίζω πως εκεί είχε κατασκευαστεί ένα αεολικό πάρκο και φαίνεται πως υπήρξαν αστοχίες από αυτόν που κατασκεύασε το συγκεκριμένο αεολικό πάρκο σε σχέση και με τα καλώδια τα οποία μετέφεραν από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στο δίκτυο. Μετέφερε το ρεύμα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει ρεπορτάζ. Θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι. 31 Ιουλίου, 110.000 στρέμματα ήταν ο απολογισμός. Η αυτοψία της πυροσβεστικής έχει ήδη γίνει γνωστή. Mm-hmm. Από τις διεύθυνσεις αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, που είχε ουσιαστικά εντοπίσει ευθύνες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ότι το συγκεκριμένο λοιπόν ευθύνεται για την έναρξη της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχουμε να υπενθυμίσω ότι έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα, ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος του έργου και μπας περιπτώσει και ένα τρίτο πρόσωπο. Mm-hmm. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι εχθές έγινε αυτοψία κατόπιν αιτήματος, κατόπιν παραγγελίας μάλλον του ανακριτή Θιβών που έχει χειρίζεται την υπόθεση. Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες παρουσία και στελεχών της πυροσβεστικής πήγαν στο σημείο μηδέν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για να δούνε όπως κατά παραγγελία του ανακριτή αν υπήρχαν κάποιες τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του δικτύου. Εκεί να πούμε ότι είναι ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο το οποίο συνδέεται με το δίκτυο του ΑΓΜΙΕ. Οι πληροφορίες μας λοιπόν αναφέρουν ότι έχουν από την χθεσινή πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε ό,τι έχει να κάνει με το εναέριο δίκτυο μεταφοράς του ηλεκτρισμού, το οποίο και ευθύνεται για την φωτιά. Η μία αστοχία είναι ότι είχαν χρησιμοποιηθεί οι τραβέρσες, όπως λέγονται οι μηχανισμοί που είναι πάνω στους στήλους για να κρατούν σε απόσταση τα καλώδια, ακατάλληλες, ένας τύπος που έχει καταργηθεί. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που έχουν εικόνα των ευρημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων υπάρχει ταλάντωση, τα καλώδια κουμπάνε μεταξύ τους, δημιουργείται βραχυκύκλωμα, άρα σπινθίες, άρα φωτιά.
0: Ναι. Πού είναι και αυτό το πιθανότερο σενάριο που έχουμε καταλάβει που
1: και το δεύτερο. Και το δεύτερο, η δεύτερη τεχνική αστοχία είναι ότι η στήλη ήταν πακτωμένη όχι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζεται από τους κανονισμούς, mm-hmm. αλλά πιο ρηχά σε βάθος 1,4 μέτρων. Στο ερώτημα που απίθυνα και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με την πρόκληση της πυρκαγιάς είναι ότι εάν υπάρξει έστω και η παραμικρή κλίση 5 μοιρών ή 10 μοιρών στο στήλο, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων μικραίνει, άρα είναι πάλι σε περίπτωση ισχυρών ανέμων πιθανόν να κουμπίσουν τα καλώδια, σπινθήρας, φωτιά.
0: Άρα εφόσον δεν είχε μπει ο στήλος στο κατάλληλο βάθος, το βάθος το οποίο προβλέπεται, είναι κάποια, μπορεί είναι κάποιες, να έγινε, να πήρε κλίση.
1: Μπορεί. Μάλιστα. Είναι κάποια τεχνικά ζητήματα, mm-hmm. τα οποία έχουν επισημάνει οι δικαστικοί πραγματογνώμονες κατόπιν εντολής του ανακριτή.
0: Για ένα καινούριο έργο μιλάμε πάντως, έτσι, και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά. Δεν μιλάμε.
1: Έχει, ναι, και να σου πω και έχει εδώ.
0: Για μια
1: και
0: παλιά εγκατάσταση, mm-hmm. όπως αυτό προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Καινούργια εγκατάσταση και υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, Γιάννη. Αυτό είναι το προβληματικό.
1: Ακόμα συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι είχε υπάρξει και μια φωτιά στα ίδια 700 μέτρα του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος.
0: Ένα μήνα πριν τη φωτιά αυτή, ένα σε αυτό αναφέρεσαι. Ναι.
1: Με αφορμή, τότε είχαν καεί 60 στρέμματα. Δεν είχε ασχοληθεί κανείς. Είχε ασχοληθεί βέβαια η πυροσβεστική και ο κατασκευαστής είχε πάει και είχε κάνει κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. Όχι όμως στα σημεία όχι ακριβώς στα σημεία
0: όχι
1: που φέρεται να έδωσαν την πυρκαγιά της 31ης.
0: Άρα και αυτή η παρέμβαση εκ του αποτελέσματος κρίνοντας ήταν ελλιπής από τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Γιάννη Σουλιώτης με τις αποκλειστικές του πληροφορίες και ο κύριος Σπύρος Βαρσάμης, ο αντιστράτηγος της πυροβεστικής εν αποστρατεία, για τα πολλά βραχυκυκλώματα που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και από τα οποία έχουν προκύψει αρκετές φωτιές.
3: Παρατηρούμε σημαντικό αριθμό πυρκαγιών να εκδηλώνεται είτε από βραχυκυκλώματα, είτε από κακής ποιότητας ή φθαρμένους αγωγούς, καλώδια δηλαδή μεταφοράς ρεύματος, και επίσης πολύ συνηθισμένο είναι να έρχονται σε επαφή τα γυμνά καλώδια ρεύματος

0: τον Sky 100,3. Πολλές φορές τον είχαμε φιλοξενήσει. Υπήρξε βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως στη συνέχεια ανεξάρτητος πολιτικός, ιδρυτής κόμματος, υπέρμαχος των οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αρκετές από τις οποίες τις προχώρησε και ο ίδιος. Αυτοπροσδιοριζόταν ως φιλελεύθερος πολιτικός σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του. Επέμενε στην ανάγκη περιορισμού του κρατισμού, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, και αυτό το οποίο τον έκανε, αν θέλετε, να ξεχωρίζει είναι πως δεν υπολόγισε ποτέ το πολιτικό κόστος. Πήρε γενναίες θέσεις για θέματα τα οποία ήταν αντιδημοφιλή, και αυτό τον έκανε να διακρίνεται ο ίδιος για ένα πολιτικό θάρρος το οποίο δεν το συναντά κανείς συχνά σε αυτήν εδώ την χώρα. Περισσότερα για την πολιτική του διαδρομή μπορείτε να αναζητήσετε και στο sky.gr. Υπάρχουν αναλυτικά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ανεβάσει οι συνάδελφοι τις τελευταίες ώρες, από τα έργα τα οποία προχώρησε ο Στέφανος Μάνος, και ένα μεγάλο τους κομμάτι σίγουρα του ανήκει, είναι το μετρό της Αθήνας, η Αττική Οδός, τον αεροδρόμιο στα Σπάτα και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Βεβαίως προώθησε τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και μέσω των ΣΔΙΤ, τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και της αυτοχρηματοδότησης, ενώ ως Υπουργός Περιβάλλοντος έδωσε τη δεκαετία του 90, θα το θυμάστε, μεγαλύτερη και μια πολύ μεγάλη μάχη με τον έφος της Αθήνας, που ήταν τότε από τα μεγαλύτερα οικολογικά ζητήματα στην χώρα, προωθώντας την απόσυρση των παλιών και ρηπογόνων αυτοκινήτων. Και άλλα πολλά έκανε ο Στέφανος Μάνος, όπως η ανάπλαση της πλάκας και η δημιουργία πεζοδρόμων, έννοια άγνωστη στην παλιά Αθήνα. Χάρη στο Στέφανο Μάνο υπήρξε πεζοδρόμηση αρκετών οδών σε αυτή την πόλη μας, την Αθήνα, την πολύπαθη Αθήνα, που χρειάζεται περισσότερους τέτοιους χώρους. Να ακούσουμε τι είπαν για τον Στέφανο Μάνο και την απώλειά του ο Θεοδόρος Κυλακάκης, πρώην υπουργός, μίλησε εδώ στον Sky και το Σπύρο Μάλι, αλλά και ο Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, και οι δύο υπήρξαν στενοί του συνεργάτες.
1: Χάσαμε έναν άνθρωπο μετά μια μακρά περιπέτεια, ο οποίος ήταν πραγματικά ξεχωριστός, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους πολιτικούς της μεταπολίτευσης, ο οποίος το έργο που άφησε είναι αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου που κατάφερε να υπηρετήσει σε κυβερνητικές θέσεις. Είναι ένα κομμάτι της πολιτικής συγκυρίας και της αλλαγής της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία κινήθηκε απέναντι στον ορθολογισμό για πάρα πολλά χρόνια. Το πλήρωσε αυτό με την φοβερή κρίση.
2: Στέφανος Μάνος ήταν ένας πολιτικός φιλελεύθερος, με την έννοια την κλασική του φιλελεύθερου ανθρώπου. Ήταν ένας αναγεννησιακός άνθρωπος με τεράστια γνώση, με πολύ πρακτικό πνεύμα, καταπληκτική δυνατότητα να αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα με έναν απλό τρόπο. Ήταν ένας βαθιά μεταρρυθμιστής. Πίστευε η πολιτική του κληρονομιά ότι έπρεπε να είναι ο αγώνας για ένα μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει μια δυνατή χώρα και να ακολουθήσει τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην πορεία της σύγκλησης.
0: Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε εκτός συνόρων. Έχουμε έναν σεισμό πολύ ισχυρό, 7,7 ρίχτερ, στην Ανατολική Ινδονησία. Έχει αφήσει πίσω του αυτός ο σεισμός και νεκρούς και καταρρεύσεις κτηρίων και πάρα πολλές ζημιές. Είναι η Βάνα Κουτρούλη μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάνα μου. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
3: Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τα νεότερα από την Ινδονησία είναι ότι ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει ανέβει στους 38 μετά τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου για εμάς, νωρίς όμως το πρωί για το νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιόμετρων, πολύ μικρό εστιακό βάθος, και εκφράζονται φόβοι ότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς βρίσκεται και σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, και βέβαια ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί το πλήρες μέγεθος αυτής της καταστροφής. Κτίρια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό, έχουν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Είναι χαρακτηριστικό ένα από τα βίντεο που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση στο λιμάνι Μαουμέρε του νησιού, που δείχνει μεγάλα κομμάτια μπετόν σκυροδέματος να αποκολλώνται από το κτίριο του τερματικού σταθμού και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες που περίμεναν να επιβεβαστούν σε ένα πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ των νησιών της Ινδονησίας. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές ή για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε ένα ακόμη ισχυρό σεισμό, ακόμη έναν ισχυρό σεισμό στο δαχτυλικό.

0: τη λίμνη της Φωτιάς, μια ιδιαίτερα σεισμογενή και ηφαιστειακή λεκάνη στον Ειρηνικό, λίγες ημέρες μετά το χτύπημα, το φωνικό χτύπημα των Ρίχτερ στην Κολομβία.
1: Δεύτερος μεγάλος σεισμός σε αυτό το τόξο, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το σημειώνεις. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη φέτος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανή καύσωνα, και αυτός ο καύσωνας δυστυχώς έχει συμβάλει στο να έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ακριβώς.
1: Μία από τις χειρότερες στην ιστορία της αντιμετωπίζει η Κροατία.
0: Η Κροατία, μετά από δύο μέρες μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Όμις, οι αρχές τώρα είναι αισιόδοξες ότι την έχουν θέσει τουλάχιστον προσώρας υπό έλεγχο. Αλλά το τελευταίο διήμερο που έκαιγε αυτή η μεγάλη δασική πυρκαγιά, τουλάχιστον μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, σάρωσε κατοικημένη περιοχή, προκάλεσε τραυματισμούς, τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, απανθρακώθηκαν σχεδόν 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, μεγάλος αριθμός κατοικιών και άλλων κτηρίων κάηκαν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής αριθμός για το μέγεθος της καταστροφής ό,τι αφορά τα κτίρια και τις κατοικίες στην περιοχή Ομής, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι μια δημοφιλής τουριστική, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός στις κροατικές ακτές στην Αδριατική. Χρειάστηκε περισσότερο από 1.200 άνθρωποι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ανάλογο το σκηνικό και στην Ισπανία, στα νοτιοδυτικά, εκεί έχουμε ένα άλλο ανεξέλεγκτο μέτωπο στην Ουέλβα, και εκεί εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν στην διάρκεια της νύχτας. Επίσης και στην περιοχή Λάντης Γαλλίας, εκεί η πυρκαγιά κατακαίει περισσότερα από 16.000 στρέμματα και χρειάστηκε περισσότεροι από 600 άνθρωποι στη διάρκεια της νύχτας να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα τα νέα από το μέτωπο της Γερμανίας, εκεί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί το μέτωπο.
1: Βάνα Κουντρουλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Και άλλες διεθνείς ειδήσεις θα ακούσουμε ευθύς αμέσως μέσα από τη ματιά της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσετε μεταξύ άλλων και αυτή την απίθανη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως σύντομα θα ανακηρύξει τα στενά του ορμού περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επίποδος. Βόμβα Τραμπ περί ανακήρυξης των στενών του ορμού ως αμερικανικού εδάφους. Και 25 χρόνια κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας, μιλά ο πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Συνεχίζει να μένεται η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας του πολυπληθέστερου γερμανικού κρατηδίου από την Πέμπτη. Παρά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, η φωτιά στην περιοχή Χίργενβαλτ κοντά στην πόλη Ντούρεν και τον εθνικό δρυμό του Άιφελ δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο. 1.400 πυροσβέστες επιχειρούν, ενώ το χωριό Γκάι των 2.000 κατοίκων έχει εκενωθεί. Γειτονικά χωριά καλούνται να είναι σε επιφυλακή και να κάνουν οικονομία στο νερό. Η Γερμανία βιώνει στο μεταξύ σήμερα το τελευταίο κύμα καύσωνα πριν από την αλλαγή του καιρού. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις. Αλλάζουμε θέμα και να πάμε στην Τουρκία, όπου σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης. Με παρέμβασή του σε εφημερίδα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για ιστορικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Η Αριάννα Φερεντίνου έχει το ρεπορτάζ.
4: Τα γενέθλιά του είχε χθες το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης. 25 χρόνια πέρασαν από την ίδρυσή του και ο πρόεδρος Ερντογάν παραμένει επικεφαλής, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Σε άρθρο του με την ευκαιρία της επετείου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιγράφει το ΑΚΕΠΕΟ σε ένα κίνημα που έχει μετατρέψει την Τουρκία σε μια χώρα που διαμορφώνει το μέλλον της με δική της βούληση.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά! Μας ακούει ο Νίκος Παγκάκης? Όχι, τον χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. μέχρι να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, να ακούσουμε πως ο Χρήστου, ο Απόστολος Χρήστου, έφτασε χθες πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Μάλλον θα μας τα πει ο Νίκος Παγκάκης, είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Μία ανάσα την κατάξενο του μεταλλίου από Σόλο Χρήστο, μια χεριά βασικά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβη στο Παρίσι. Κατέλαβε τελικά την τέταρτη θέση στο τελικό των 50 μέτρων στο Ήπτιο και σήμερα δοκιμάζει τις αδοχές του στο κατοστάρι, που νομίζω ότι είναι και το δυνατότερο του σημείο. Και αν θα συγγνώμη μου, προβλέπω και να περνάει, αλλά και να διεκδικεί και μετάλλιο στο τελικό, με περισσότερες ακόμη πιθανότητες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στα 100 μέτρα, η Χρυσή Πεταλούδα γυναικών, η Ντουντουνάκη, κατέλαβε την τέταρτη θέση. Μια αθλητρία που πραγματικά, σαν το παλιό καλοκρασί, όσο λέμε, όσο μεγαλώνει, η αθλητρία του Παναθηναϊκού γίνεται και όλο ένα και καλύτερη. Επίσης, σήμερα, μετά τις 7.30, θα έχουμε και το Σύσκο στο τελικό των 200 μέτρων Πεταλούδα, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε εξαιρετικό δρόμο και βλέπεις λάθος.
1: Θυμίζω πως είχαμε σημαντικές επιτυχίες στην Κολύμβηση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πριν από δύο χρόνια. Οπότε θέλω να πω ότι είναι η φυσική συνέχεια.
5: Γίνεται καλή δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Και στο Στίβο όμως γίνεται καλή δουλειά. Εκεί που εντυπωσίασαν οι Τρισβιώτη και Τσινοπούλη στο τελικό του Μαραθωνίου Βάδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Βγήκε τέταρτη η Τρισβιώτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου επίσης έφτασε στα ξημερώματα και θυμίζω ότι στο Μπέρμιγχαμ κέρδισε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο μήκος για τέταρτο σερί ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι το χρυσό. Και ο Γρεβενιός πρωταθλητής ήρθε στην Ελλάδα με τον προπονητή του εχθές, τον Γιώργο Πομάτσι, και υποδοσιάστηκε και άλλες επιτυχίες, αλλά και επόμενο στόχο σκληρή δουλειά με τον Diamond Link, που όπως αποκάλυψε έχει σχέδιο για να το κατακτήσει. Το σχέδιο είναι να αλλάξει βασικά την εμφάνιση των ρούχων του. Λοιπόν, πάντα ωραίος και έτσι και επίκαιρος και πρωτότυπος.
1: Πάντα κάτι βρίσκει να πει το οποίο το συζητάμε μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος.
6: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μέτρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πνέει ισχυρό στο Αιγαίο και σήμερα και τα ανατολικά επιρροτικά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Μέτρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακύρθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Μια σειρά πραγματικά πάρα πολύ καλή με τη Ρεμπέκα Φέργκιουσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τρίτη αυτή σεζόν ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη και έρχεται και η τέταρτη και τελευταία. Είναι σειρά η οποία βασίζεται στην τριλογία του Αμερικανού συγγραφέα Hugh Howey. Όσοι είστε λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας, των έργων και των σειρών επιστημονικής φαντασίας, πρέπει να δείτε το Σάιλο όπως και δίποτε. Εγώ έχω μείνει κάπου στη δεύτερη σεζόν, εκεί η σειρά έκανε μια κάποια κοιλιά. Μετά εμφανίστηκε εκεί η Κωνσταντινούλα, η δεύτερη μου η κόρη, οπότε έχουμε μείνει εκεί. Ναι, να δω πότε θα εκκινήσουμε και πάλι τη διαδικασία για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά, για να μην αφήνουμε και εμείς σας δουλειές. Φεύγω διότι έχουμε μια δουλειά αφήσει στη μέση, είναι αυτή του βραδινού μαγκαζίνου του Sky 100,3, επιστρέφοντας σε λίγων λεπτών.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα, ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκελίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Είναι Σάββατο, είναι η 15η μέρα του Αυγούστου και οι βασικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Πριν απ' όλα, οι συντελεστές του βραδινού μαγκαζίνου του Sky 100,3. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Θανάσης Καραγιάννης επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-174 και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στο μικρόφωνο. Πριν απ' όλα, ειδήσει τίτλους. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της ενισχύονται διαρκώς. Αναμένονται ακτοπλοϊκό στο νησί, δυνάμεις από την Κίνη Βίας, ενώ αεροπορικός μεταβαίνουν με αεροσκάφος C-27 από Ελευσίνα, πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΟΔΕ και από Στερεά Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Η φωτιά και η αδιάβατο Πευκοδάσος ανέφερε στον Sky 100,3 ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Τόνισε πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 6 υποφόρ, οι οποίοι το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα ενισχυθούν εκ νέου τα ξημερώματα. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 35χρονος υπήκοος Ισραήλ για τη χθεσινή φωτιά στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς. Στη Μάνη, καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το απόγευμα την Αλίπα. Μέσα σε λίγη ώρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε κατοικίες και καταλήμματα της περιοχής. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζει η Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της χώρας την κίνηση της Θεοτόκου. Με τιμές από το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιήθηκε το πρωί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου στη Μονή της Παναγίας Σούμελα. Εκτός συνόρων, στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ανατολική Ινδονησία. Σε πυρήνο κλαίω για μία ακόμα η Ευρώπη, με Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία να δοκιμάζονται. Οι αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών δοκιμάζονται και από την πρωτοφανή ξηρασία, με τη στάθμη του Δούναβη να έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στη Γαλλία, αντιδράσεις έχουν προκαλέσει εικόνες από τις καλοκαιρινές διακοπές και τα θαλάσσια σπορ του Προέδρου Μακρόν, τη στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα δικά μας και πάλι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης μέσα σε φορτία με χαρτί ανακύκλωσης από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της Ελλάδας. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένας. Το παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 700.000 ευρώ. Στην Πάρο αντιδράσεις έχει προκαλέσει άγριο επεισόδιο για σήμαντη αφορμή σε πολυσύχναστο σημείο του νησιού με νεαρό οδηγό ταξί να αγρονθοκοπεί ηλικιωμένο υπάλληλο ενοικίασης οχημάτων. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Πόρτο Ράφτη. Το περιστατικό γνωστοποίησε μια γυναίκα η οποία, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής με μια τρομερή κούρσα στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1 λεπτό, 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές στα βόρεια και δυτικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας ευθύς αμέσως από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που μένεται αυτή την ώρα στη Σκύρο. Μάλιστα έχει ηχήσει και το 112. Έχουν εκενωθεί ήδη δύο περιοχές. στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Μιλάμε για την εκένωση των περιοχών Πεύκο και Άγιος Φωκάς. Υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να περιοριστεί το μέτωπο αυτό στο νησί της Κύρου. Έχουν σταλεί δυνάμεις και από την Εύβοια και από την Αττική, έτσι ώστε να έχουμε μια ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, που βεβαίως θα επιχειρεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
1: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η Σκύρος Μάρκο από τις 4 το απόγευμα, όταν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική πυκνόφυτη έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στο Ισκύρο. Επιτόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ αναμένονται να ενισχυθούν οι δυνάμεις με πυροσβέστες από την πρώτη MOD, οι οποίοι θα φτάσουν με αεροσκάφος A27 από την Ελευσίνα, 28 δασοκομάντος στην Σκύρο, ενώ έχουν μεταφερθεί εκεί και πυροσβέστες 8 τον αριθμό από την Εύβοια, προκειμένου να συνδράμουν προσπάθειες κατάδυσης φωτιάς. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωτιά, καθώς το νησί πνέουν ισχυρότατη άνεμη που φτάνουν από τα 7 και τοπικά τα 9 μοφόρ, με αποτέλεσμα η φωτιά να έχει ανοίξει σε μεγάλο μήκος και να δυσκολεύει πάρα πολύ τις προσπάθειες κατάδυσης που κάνουν οι πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ πριν από λίγη ώρα είχε συγκεντρωθεί 112. Συγκεκριμένες 6:15 ζητήθηκε η εκένωση του οικισμού του Πεύκου προς την χώρα της Κύρου, ενώ νωρίτερα στις 4:30 από τον Άγιο Φωκά προς τις Αχερώνες. Είναι μια φωτιά η οποία φαίνεται να προβληματίζει πάρα πολύ τα επιτελικά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος στο κέντρο επιχειρήσεων, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο προσπαθούν να δουν πόσες δυνάμεις ακόμη ενδεχομένως θα χρειαστεί να αποστείλουν στην Σκύρο, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν,
2: Μιχάλη,
1: πέσει το φως της νύχτας, κάτι το οποίο αναμένεται.
2: Βάλε
1: να γίνει
2: μια
1: σε πολύ
2: ανωτελία,
1: γύρω,
2: καθώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δήμαρχο Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Γεια σας, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
3: Καλησπέρα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ βρίσκομαι σε ένα ύψομα στον Άγιο Παντελεήμονα για να έχω μια συνολική επιτήρηση της φωτιάς και το συντονισμό με τα κεντρικά της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω αν ακούτε τα ελικόπτερα που περνάνε. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει προς την πλευρά της δυτικά του Πεύκου και στην περιοχή της Σκάφης, που είναι μεταξύ του Άγιου Φωκά, του όρμου του Άγιου Φωκά και του όρμου Πεύκου. Αυτό που άκουσα πριν για Αχερούνες δεν ισχύει, που κάποιος έλεγε νωρίτερα. Από
2: το μήνυμα από το 112 ζητούσε από τους πολίτες που βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να εκενώσουν με κατεύθυνση προς τη συγκεκριμένη περιοχή της Αχερούνες.
3: Με κατεύθυνση, ναι.
2: Με κατεύθυνση.
3: Δεν κινδυνεύει αυτή η περιοχή, όχι.
2: Δήμαρχε, είναι μεγάλο το μέτωπο.
3: Το μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο, δεν ξέρω πόση είναι η έκτασή του.
2: Σας διακόπτω, γιατί βλέπουμε το χάρτη με την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ατσίτσα της Κύρου, και βλέπουμε και τον Άγιο Φωκά και το Πεύκο, είναι οι δύο περιοχές για τις οποίες έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Μας λέγατε για το μέτωπο, είναι ένα, είναι μεγάλο, είναι πολλά?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην πλευρά που βρίσκομαι εγώ δεν μπορώ να έχω οπτική επαφή πανοραμική, γιατί βλέπω τον καπνό πλάγια, υπάρχει πολύς καπνός, υπάρχει έλλειψη ορατότητας και δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από τις βουνοκορφές. Δεν έχω την εικόνα κάτωψης για να ξέρω αν έχει και άλλα μέτωπα, ή είναι μια μεγάλη γλώσσα η οποία κατεβαίνει προς τη θάλασσα, η οποία σχεδόν έχει φτάσει.
2: Τα 112 έχουν εκτελεστεί για εκένωση των περιοχών Πεύκο.
3: Έχουν γίνει εκένωσεις νωρίτερα, έχουν γίνει πολύ νωρίτερα.
2: Εδώ για πόσους ανθρώπους μιλάμε?
3: Δεν είχαμε εκενώσεις οικισμών, είχαμε εκενώσεις δύο παραλίων ουσιαστικά. Μία στον Άγιο Φωκά και μία στον Πεύκο. Αλλά για τον Πεύκο έχει γίνει προληπτικά, για τον Άγιο Φωκά είχε γίνει εκένωση πάρα πολύ έγκαιρα, πολύ πριν περάσει η φωτιά κοντά από την περιοχή. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα εκεί πέρα. Έχει μείνει κάποια οικογένεια η οποία έχει μια ταβέρνα σε μια παραλία, αλλά έχουν δικά τους πυροσβεστικά μέσα και αποψηλωμένη την περιοχή. Αυτοί δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά δεν νομίζω να έχει φτάσει η φωτιά προς τη θάλασσα σε εκείνη την περιοχή. Τώρα η φωτιά είναι περισσότερο, έχει οδηγηθεί λίγο πιο ανατολικά από την περιοχή που έγινε η ανάφλεξη και είναι στην περιοχή της Σκάφης. Επιχειρούν 6-7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει με το πλοίο της ναυτικής εταιρείας Κύρου πριν από 20 λεπτά και αποβιβάστηκαν 5 πυροσβεστικά από την Εύβοια με χερσαίες δυνάμεις.
2: Κύριε Δήμαρχε.
3: Ένα S-37 από την Ελευσίνα με δασοκομάντος 30 άτομα και έρχονται και άλλα πυροσβεστικά με το επόμενο δρομολόγιο των 10.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κύριε Δήμαρχε, καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Μιχάλη Τεζάρη, ξανά σε σένα, πυρκαγιά και στη Σαμοθράκη.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό το μέτωπο, Μάρκο, το οποίο απασχολεί πυροσβεστική, καθώς σε ένα 24ωρο έχουν συνολικά εκδηλωθεί 36 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τα σημαντικότερα μέτωπα να εντοπίζονται στην Σαμοθράκη, στον Ξηρότοπο, εκεί όπου πριν από λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε πως έχει τεθεί υποέλεγχο. Όπως υποέλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές στις Μαμβακές Κορίνθου, στη Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον Τριαντάρο, στην Τίνο, μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι και απασχόλησε προς στιγμή τα στελέχη πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως όμως όλα δείχνουν, Μάρκο, και αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη η μέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές θα είναι στον κατηγορία 4 και πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένη της Κύρου που δοκιμάζεται ήδη από σήμερα, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, της ενότητας Κυκλάδος και καθώς επίσης και την περιφέρεια Κρήτης. Σημειώνουμε πως Red Code είναι αρκετές περιοχές, οι οποίες συγκεκριμένα είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη των Κηθήνων, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας μαζί με τη Σκύρο, καθώς επίσης οι Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Μιχάλη Τεζάρη με όλο το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες για αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η πυροσβεστική υπηρεσία να περιορίσει αυτή τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου. Ακούσατε και τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Αντωνόπουλο, σε νεότερη.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Τώρα πάμε στη Μάνη. Εκεί είχαμε ένα μπουρίνι το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με τους δρόμους κάποιων οικισμών να μετατρέπονται σε ποτάμι. Κυρίως είναι η περιοχή Αλίπα η οποία έχει πληγεί, με την πυροσβεστική να δέχεται πάνω από 50 κλήσεις για πάντληση υδάτων. Το ρεπορτάζ είναι της Ματίνας Πολυχρόνη.
5: Από τις 3:30 το μεσημέρι και μετά, οι άνθρωποι στην Ανατολική Μάνη είδαν τις εικόνες αυτές που έχουμε εξασφαλίσει και βλέπετε τώρα.
2: Είναι συγκλονιστικές εικόνες. Δεν θυμίζουν καλοκαίρι σε καμία περίπτωση.
5: Μια καταρρακτώδης βροχή η οποία προκάλεσε αυτό το οποίο βλέπετε. Αυτοκίνητα να έχουν καλυφθεί από ορμητικούς χυμάρους. Το νερό μπήκε μέσα σε σπίτια από τα παράθυρα. Βλέπουμε εδώ και τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να προστατευτούν και να βρουν μία έξοδο διαφυγής. Η πυροσβεστική, να σας πω, ότι δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων, όμως δυστυχώς κατανοούμε ότι θα αυξηθούν με το πέρασμα της ώρας, ενώ έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια 10 άνθρωποι από τα αυτοκίνητά τους στις κατοικίες τους, και αυτό γιατί ορμητικοί χύμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα. Έχουν προκαλέσει ζημιές, μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, και είναι 2 τα σημεία, οι περιοχές που έχουν πληγεί προς το παρόν. Λέμε για την Αλίπα αλλά και για το Ίτυλο. Στο Ίτυλο, όπως μας είπαν κάτοικοι που διαμένουν εκεί, ο επαρχιακός δρόμος, μάλλον τα σπίτια τα οποία βρίσκονταν στην κάτω πλευρά του επαρχιακού δρόμου, εκεί έχουν καταγραφεί οι ζημιές, όπου το νερό από τις 4:30 και μετά, όπου η βροχόπτωση ήταν ολοένα και πιο έντονη, μπήκε μέσα στις κατοικίες των ανθρώπων και οι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα. Όπως μας είπαν, πέρσι είχε γίνει αντιπλημμυρικό έργο γιατί υπήρχε θέμα στην περιοχή. Ωστόσο, όπως φαίνεται, Μάρκο, δεν κατάφερε να αποτραπεί αυτή η εικόνα που βλέπουμε, με αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί και τους κατοίκους αυτή τη στιγμή να ζουν σε μια αγωνία για να δουν και τι ζημιές θα έχουν στα σπίτια τους από εδώ και πέρα. Αλλά και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ο επαρχιακός δρόμος έχει τεράστιες ζημιές, όλο το μήκος του επαρχιακού δρόμου στο Ίτυλο αλλά και στην Αλίπα, Μάρκο.
0: Μάλιστα, και στο Ίτυλο και στην Αλίπα πάρα πολλά τα προβλήματα από αυτή την έντονη βροχόπτωση που είχαμε. Παράδοξο το γεγονός ότι είχαμε τόσο δυνατή βροχή ανήμερα 15 Αύγουστου. Για να δούμε ποιες είναι οι ζημίες. Φαντάζομαι και αύριο με το πρώτο φως της ημέρας θα γίνει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα μας δώσει όλη την εικόνα από τον καιρό κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, βεβαίως και τις καιρικές συνθήκες που περιμένουμε σε σχέση με την ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά στη Σκύρο, φυσικά και τις υπόλοιπες περιοχές με πυρκαγιές, αλλά κυρίως στη Σκύρο είναι στραμμένο το βλέμμα μας τις τελευταίες ώρες. Η Λιάννα Κουτσούπη με όλη την πρόγνωση του καιρού πριν από λίγο στον Sky.
5: Όντως υπάρχει μεγάλη αντίθεση μεταξύ νήσων και νοτίων. Να πούμε συγκεκριμένα ότι έχουμε ισχυρές ρηπές και σήμερα. Βλέπουμε στη Σαμοθράκη οι ρηπές αγγίξαν τα 72 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και στην Σκύρο τα 71. Μιλάμε λοιπόν για 8 μποφόρ και τοπικά έως και 9. Φυσικά και στην Κόρινθο, πολύ σωστά, όπως έπνεαν και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι συνεχίστηκε και σήμερα και στην Κόρινθο μέχρι 81 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό ισοδυναμεί με 9 μποφόρ. Και αύριο θα είναι εικόνα παρόμοια, με πολύ μικρή εξασθένηση. Βλέπουμε στο κεντρικό Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, αλλά και στην Κρήτη, περιμένουμε η ένταση των ανέμων να αγγίξει τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8. Μικρή εξασθένιση, ωστόσο δεν είναι σημαντική.
2: Μην ξεχνάμε πως έχουμε red code αύριο σε Αττική και άλλες περιοχές.
5: Λόγω αυτών των ανέμων. Από τη Δευτέρα περιμένουμε την σημαντική εξασθένιση με βοριάδες που αγγίζουν τα 6 μποφόρ και μόνο στο Καρπάθιο Πέλαγος έως τα 7 μποφόρ και από την Τρίτη πλέον οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι. Τώρα όσον αφορά στην Σκύρο, οι άνεμοι είναι βόρειο-βορειοανατολικοί με ρηπές που είδαμε ότι αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το βράδυ περιμένουμε μια εξασθένιση και αύριο όπως είδαμε και πάλι μέχρι και 8 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Τώρα, όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, παρατηρούμε στην πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα τις νεφώσεις αλλά και την βροχή που προκάλεσε τόσες πλημμύρες στην Λακωνία.
2: Μεγάλος όγκος νερού.
5: Βλέπουμε λοιπόν ότι περιορίζεται μόνο στα νότια της Πελοποννήσου. Λίγες βροχοπτώσεις είχαμε και στη Μακεδονία και την Ήπειρο, όπως είχαμε ήδη πει. Βέβαια, στα νότια της Πελοποννήσου, να πούμε ότι το ύψος της βροχής μέσα σε λίγη ώρα άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Είναι λοιπόν ραγδαία η βροχή.
2: Θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και με αυτή την ένταση.
5: Για αύριο λοιπόν, κατά τις πρωινές ώρες, ίσως έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, κυρίως στα βόρεια τμήματά τους. Και από το μεσημέρι θα έχουμε βροχές και μπόρες στην Ήπειρο και ίσως στα ορεινά της Αρκαδίας. Φαίνεται ότι αύριο δεν θα έχουμε την ένταση των φαινομένων που είχαμε σήμερα. Αυτό φαίνεται, θα το δούμε και από την Δευτέρα φυσικά. Τώρα η θερμοκρασία είναι και σε πτώση, σημαντικό αυτό. Βλέπουμε ότι στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσουμε και αύριο τους 30 βαθμούς.
2: Φαντάζομαι παίζουν ρόλο και οι άνεμοι για την πτώση της θερμοκρασίας.
5: Ακριβώς, λόγω των ανέμων. Ενώ από την Δευτέρα πλέον που θα έχουμε εξασθένιση σημαντική των ανέμων, θα έχουμε και άνοδο σταδιακή της θερμοκρασίας. Και την επόμενη εβδομάδα αυτό θα μας απασχολήσει, χωρίς όμως να φαίνεται κάποιος καύσωνας μπροστά μας.
0: Τώρα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λίγα και παραπάνω τα αίτια μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν ευθύνες οι οποίες επιρρύπτονται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στον ΔΔΕ, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό το δίκτυο, ότι δεν έχει γίνει η συντήρηση που θα έπρεπε να γίνει. Αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αυτά τα οποία έχει συγκεντρώσει στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και σε σχέση με τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Αττικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη. Είναι η δημοσιογραφική έρευνα που έχει κάνει ο Sky, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από την οποία προκύπτει πως έχουμε ένα παλιό, κακοσυντηρημένο και χαρτογράφητο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
6: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία τρία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει στη διάθεσή του Sky, είναι αποκαλυπτικά. Τη φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές άνω των κοιλίων στρεμμάτων, που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα 178.000 από αυτά, το 75,7% της καμένης έκτασης, προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
7: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σύμβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις.
6: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν έκαψαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
7: Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
6: Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ο ΔΕΔΙ έχει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο δίκτυο άνω των 253.000 χιλιόμετρων, το οποίο είναι γερασμένο σε πολλά σημεία του.
8: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πυνθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
6: Τα προβλήματα όμως, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν φαίνεται να σταματούν εκεί. Πάνω σε αυτό το δίκτυο συνδέονται πλέον χιλιάδες αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής. Όμως το δίκτυο κατασκευάστηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές.
9: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμο θέλουμε.
10: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
6: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΕΔΙΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο υπευθύνων εργολάβων του ΔΕΔΙΕ για την καταστροφική φωτιά στη Σύμβρη Χαλκιδικής. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξηρό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης. Οι δύο εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Θα σταθούμε στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και από την οποία αν έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, βεβαίως και πολύ μεγάλες καταστροφές στις περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Δικαστικοί πραγματογνώμονες πραγματοποίησαν αυτοψία στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε δηλαδή η μεγάλη πυρκαγιά, είναι το σημείο 0. Πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Μάρκο Δεϊμέζη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων.
11: Η αυτοψία στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά της 31ης Ιουλίου με απολογισμό 110.000 καμένα στρέμματα έγινε χθες από δύο διορισμένους από την ανάκριση πραγματογνώμονες, παρουσία φυσικά στελεχών της πυροσβεστικής αλλά και τεχνικών συμβούλων. Την αυτοψία διέταξε ο ανακριτής Στιβών που χειρίζεται την υπόθεση, ζητώντας από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες να ελέγξουν για κακοτεχνίες στο μήκους 700 μέτρων υπέργειο, ένα αέριο δηλαδή τμήμα του δικτύου που συνδέει το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο δίκτυο του ΟΑΔΜΙΕ. Τώρα, αυτά που προέκυψαν είναι ενδείξεις για δύο βασικές κακοτεχνίες, Μάρκο. Οι τραβέρσες πάνω στους στήλους που κρατούν σε απόσταση τα καλώδια ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους και προκαλούν βραχυκύκλωμα και άρα σπινθήρες, για παράδειγμα σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, ήταν ξύλινες και όχι μεταλλικές. Ένας τύπος που σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταργηθεί, καθώς λόγω της διάβρωσης είναι πιθανόν αυτές να σπάσουν.
2: Γιάννη, εντοπίστηκαν και άλλα κατασκευαστικά λάθη και ατέλειες.
11: Προέκυψε, Μάρκο, ακόμα ότι οι δύο στήλοι δεν ήταν πακτωμένοι σε βάθος 2,5 μέτρων όπως ορίζουν οι κανονισμοί, αλλά σε βάθος μόλις 1,4 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας από τους στήλους, λοιπόν, που δεν ήταν επαρκώς ποντισμένος, πακτωμένος, πάρει έστω και ελάχιστη κλίση, συνεπία και πάλι των ισχυρών ανέμων, η απόσταση μεταξύ των καλωδίων αυτομάτως μικραίνει και ο κίνδυνος βραχυκύκλωμα και άρα πρόκληση σπινθήρα αυξάνει. Να πούμε εδώ ότι μετά την πρώτη χρονολογικά πυρκαγιά αυτή της 27ης Ιουνίου στο ίδιο ακριβώς σημείο που έκαψε μόλις 60 στρέμματα, ο κατασκευαστής του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου είχε προχωρήσει σε κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, μεγάλωσε δηλαδή τις αποστάσεις μεταξύ των καλωδίων, όχι όμως τα συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου που φέρονται να ευθύνονται για την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 3 άτομα, ενώ μια δεύτερη αυτοψία αναμένεται να γίνει στο τέλος του τρέχοντος μήνα.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή ημέρα.
12: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και από αυτή την πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή. Πάμε εκτός σύνορων, πάμε να δούμε τι έχει αφήσει πίσω του ο πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ανατολική Ινδονησία. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
15: Είναι η στιγμή που το τρομακτικό χτύπημα του Εγκέλαδου συνταράσει κτίρια και ζωές στο λιμάνι Μαουμέρε της Ινδονησίας.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
16: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
17: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
18: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Πάντως προσπαθούν με κάθε μέσο να απομακρυνθούν. Οι τοπικές αρχές εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς κύματα μέχρι και ένα μέτρο καταγράφονται σε αρκετές παράκτιες περιοχές. Άνθρωποι κοιτάζουν με τρόμο ένα πολυόροφο κτίριο που έχει γύρει στο πλάι και είναι έτοιμο να πέσει. Κάτοικοι τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση φωνάζοντας, σε δρόμο που έχει ανοίξει ρήγμα στην άσφαλτο.
0: Ήταν τεράστιος ο σεισμός. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένιωσα κάτι τέτοιο. Είσαι ακόμη πανικοβλημένος όταν δημοσιογράφεις τον κάτοικο της περιοχής Ταλιμπούρα. Ναι, ακόμα είμαι ανήσυχος.
15: Κτίριο που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Εντοπίζουν εκεί τρεις ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια και προσπαθούν με τη βοήθεια ηλεκτρικού τροχού να τους απεγκλωβίσουν. Για έναν από τους σεισμόπληκτους είναι πολύ αργά.
0: Στη ΣΥΚΑ οι διασώστες βρήκαν 3 άτομα, ένα νεκρό και 2 τραυματίες.
15: Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς. Ωστόσο, πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει και υπάρχει ανησυχία ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Από τον ισχυρότατο σεισμό δεν γλιτώνει ούτε το τέμενος Αλιστικμάχ στην περιοχή Ροντίν. Στο χωριό Μαγκαράι, οι πλυνθόκτιστες κατασκευές δεν άντεξαν μπροστά στην καταστροφική ισχύ του Εγκέλαδου. Αλλά και σε πιο σύγχρονες κατοικίες, τα αποτελέσματα του σεισμού είναι εμφανή. Μέσα στα συντρίμια κατεστραμμένων σπιτιών, κάτοικοι προσπαθούν να ανασύρουν ό,τι απέμεινε από τα υπάρχοντά τους. Λίγο μετά την πρώτη δόνηση, πανικό προκαλούν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ, με τους κατοίκους να τρέχουν αναζητώντας καταφύγιο. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους και οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μετά το ολέθριο πλήγμα του Εγκέλαδου.
0: Μένουμε στο θέμα, πάμε να συναντήσουμε τη Βάνα Κουτρουλού, διότι έχουμε νεότερα σε σχέση με τον αριθμό των νεκρών από αυτόν τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία.
19: Στους 47 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση στη Μισοφλόρε το πρωί. Ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Βλέπουμε και τα πρώτα πλάνα από τον drone που αποκαλύπτουν μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η άφιξη των σωστικών συνεργείων στο επίκεντρο του σεισμού. Έχουν επίσης σημειωθεί κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 346 σπίτια, 87 σχολεία και περισσότερες από 12 νοσοκομιακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της καταστροφής στην περιοχή, που είναι απομονωμένη και είναι και ορεινή. Όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες αργότερα είχαμε μια δεύτερη δόνηση μεγέθους 6,1 ρίχτερ βορειότερα, έπληξε τη Βόρεια Σουμάτρα ώρες μετά την αρχική δόνηση, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να υπάρχουν κάποιες αναφορές για θύματα από αυτή τη δεύτερη ισχυρή σεισμική δόνηση.
0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στο Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Μάρκο Δεμέζιο, καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρος του ΑΣΠΑ, ο κ. Ευθύμιος Λέκας, για το πώς είχαμε αυτούς τους δύο μεγάλους σεισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ο σεισμός στην Ινδονησία και είναι και ο σεισμός στην Κολομβία, ο οποίος βεβαίως έχει αφήσει πίσω του ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές. Γίνεται μια συζήτηση για το δαχτυλίδι της φωτιάς, για έναν μεγάλο σεισμό που ενδεχομένως έχει να κάνει με την ευρασιατική πλάκα και τις δονήσεις και τις μετακινήσεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της γης. Ο κύριος Λέκας με τις απαντήσεις που έδωσε πριν από λίγο στον Sky.
20: Όπως ξέρουμε, η γη αποτελείται από 13 λιθοσφαιρικές πλάκες. Τι είναι αυτές οι πλάκες? Είναι μεγάλα τμήματα του γηίνου φλοιού, τα οποία ουσιαστικά επιπλέουν πάνω στο μανδύα. Ο μανδύας και ο πυρήνας της γης είναι σε υγρή μορφή ή περίπου υγρή μορφή. Οπότε οι λιθοσφαιρικές αυτές πλάκες επιπλέουν και κινούνται. Κινούνται ανεάνως τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, αρχικά όλη η Χέρσος πάνω στη γη ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, σε μία περιοχή, και στη συνέχεια την Παγγέα, όπως λέμε, και στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια άρχισαν να διαχωρίζονται. Και φτάνουμε τώρα στη σημερινή μορφή, στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε τις 13 λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους, είτε κινούνται συγκροώμενες η μία με την άλλη, είτε να έχουμε απόκληση η μία από την άλλη, είτε μία παράλληλη μετατόπιση. Απόκληση η μία από την άλλη έχουμε στον Ατλαντικό ωκεανό, δηλαδή ο Ατλαντικός ωκεανός διευρύνεται. Επίσης, υπάρχουν πλάκες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Μία τέτοια πλάκα, δύο τέτοιες πλάκες της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής προκάλεσε το σεισμό στη Βενιζουέλα. Τους δύο σεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς 7,2 και 7,5. Επίσης, έχουμε τις πλάκες που συγκλίνουν και αυτές οι πλάκες είναι πλάκες οι οποίες συγκρούνται μεταξύ τους και προκαλούν επίσης μεγάλους σεισμούς. Ένας τέτοιος σεισμός ήταν στην Κολομβία πριν από 10 μέρες και ένας τέτοιος σεισμός είναι και ο σημερινός σεισμός στην Ινδονησία. Δηλαδή, αυτοί οι σεισμοί διαχωρίζονται από τους άλλους σεισμούς γεωτεκτονικά, θα λέγει κανένας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτές τις 13 πλάκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη πλάκα. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι η πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού, η οποία πλάκα προέρχεται από ωκεάνιο φλοιό. Είναι μια πλάκα ωκεάνιο φλοιού που στεροποιήθηκε. Λοιπόν, σε αυτή την πλάκα λοιπόν έρχεται αυτή η πλάκα και υποβυθίζεται, όπως δείξατε στο σχήμα, στην πλάκα της Βορείου Αμερικής, της Νοτιού Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας και περιβάλλεται ουσιαστικά από πλάκες οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους και ο ωκεάνιος φλοιός του Ειρηνικού ωκεανού πάει κάτω από τις γύρω πλάκες, τον γύρω υπήρων.
2: Κύριε καθηγητά, μιλάτε...
20: Όταν πάει κάτω από τις πλάκες αυτές, ουσιαστικά αρχίζει να λιώνει και αυτό το λιωμένο υλικό δίνει και τα ηφαίστεια και είναι περίπου σε ένα κύκλο, γι' αυτό ονομάζεται και δαχτυλίδι της φωτιάς. Όλα αυτά τα ηφαίστεια δηλαδή προέρχονται από την υποβύθιση, τη βύθιση των γύρω πλακών σε σχέση με τον ειρηνικό, με την πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού. Γι' αυτό δίνει και αυτή τη μορφή του δαχτυλιδιού της φωτιάς, που δεν έχει μόνο ηφαίστεια, έχει και σεισμούς και μεγάλους σεισμούς.
2: Κινδυνεύει η ευρασιατική πλάκα, είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο σε ένα νέο μεγάλο σεισμό που θα δώσει το δαχτυλίδι της φωτιάς να έχουμε ντόμινο και να επηρεαστεί και η Ευρώπη?
20: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο. Δύο τελείως διαφορετικά γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Όταν μιλάμε για ίδια γεωτεκτονικά περιβάλλοντα, μιλάμε για παράδειγμα της Βενεζουέλας, ο σεισμός πιθανότατα να έχει κάποια σχέση με το σεισμό στην Κολομβία. Ο σημερινός σεισμός στα νησιά Φλόρες πιθανότατα να έχει κάποια σχέση με το σεισμό που έγινε στην Ιάβα, δηλαδή στη Σουμάτρα. Αυτοί οι σεισμοί πιθανότατα να έχουν κάποια συσχέτιση. Αλλά σε τόσο μακρινές αποστάσεις δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση.
0: Ήταν η ανάλυση του Ευθύμιου Λέκα για τον σεισμό που είχαμε στην Ινδονησία και ήδη η χώρα αυτή μετράει νεκρούς. Τώρα, στο κλίμα της σημερινής ημέρας, με λαμπρότητα και κατάνοιξη, γιόρτασε η Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως κάθε χρόνο της και φέτος η Τίνος είχε την τιμητική της με πλήθος πιστών να βρίσκονται εκεί και με τα τάματά τους και με τα τάματά τους και με τα προσκυνήματά τους βεβαίως σε μια πολύ λαμπρή μέρα για το νησί της Μεγαλόχαρης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Μαρία.

0: Ακροϊσάκρων, η Ορθοδοξία γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, την Ανάσταση και τη Μετάστασή της στους ουρανούς. Σήμερα είναι η γιορτή της ουράνιας μητέρας όλων μας.
1: Σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, ήταν η μοναδική η οποία βγήκε στον ύπνο μου και με βοήθησε. Και από την επόμενη μέρα όλα λύθηκαν.
2: Κάθε καιρή και μια ιστορία. Προσκυνητές από κάθε πλευρά του πλανήτη, από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται εδώ, ανάβουν ένα κερί, προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και περιμένουν να πάρουν τη χάρη της.
3: Την Παναγία όταν την επικαλείσαι, απαντάει γοργά όταν πρέπει για ένα θέμα ή αργεί το οποίο συμφέρει για την ψυχή.
0: Σήμερα η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Τίνο.
4: Χρόνια πολλά λόγω της ημέρας, χρόνια πολλά και στο γιο μου το Μάριο.
0: Χιλιάδες πιστοί υποκλίνονται στη χάρη της Παναγίας της Ευαγγελίστριας.
5: Όπως κάθε χρόνο ερχόμαστε στην Παναγία είναι για να πάρουμε τη χάρη της.
2: Το νησί έχει πλημμυρίσει από προσκυνητές. Η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας κατεβαίνει τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης για να καταλήξει στην πλατεία Παντάνασα.
0: Ένα ανθρώπινο ποτάμι ακολουθεί το θαυματουργό εικόνισμα που μεταφέρεται από άγημα του πολεμικού ναυτικού.
6: Ήρθαμε από Κύπρο. Είχαμε εντάμε στην Παναγία της Τίνου. Θέλαμε να έρθουμε εδώ να προσκυνήσουμε και να εκκλησιαστούμε.
0: Οι πιστοί αγγίζουν την ιερή εικόνα και περνούν από κάτω για να πάρουν την ευλογία της Παναγίας Μητέρας.
2: Τα εμβατήρια πεανίζουν, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν να περάσουν κάτω από την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.
0: Στη Μαρμάρινη Εξέδρα τελείται δέηση και ο Μητροπολίτης Σύρου εκφωνεί πανηγυρικό.
7: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Ελλάδα μας, γιορτάζει η πατρίδα, υγεία σε όλους. Εκπληρώνω ένα προσωπικό τάμα. Έρχομαι κάθε χρόνο από το 2018.

0: Οι προσευχές και ειδήσεις των πιστών ακούστηκαν παντού. Μιλάμε για τις πιο μεγαλοπρεπείς Μητροπόλεις μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια και μοναστήρια από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνη πως γιόρτασαν την κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε για παραδοσιακά έθιμα τα οποία αναβιώνουν και αξίζει να θυμάται κανείς τέτοιες ημέρες.
1: Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται με βαθιά κατάνοιξη. Με κάθε λαμπρότητα οι εορτασμοί και στην Παναγία Σουμελά, στο θρησκευτικό έμβλημα του ποντιακού ελληνισμού στα υψώματα του Βερμίου. Η περιφορά της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά γίνεται μόλις για λίγα μέτρα και στη συνέχεια τελείται τρισάγιος στο μνημείο Υψηλάντη.
2: Διαφυλάσσοντας μια παράδοση 16 αιώνων, χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό ανέβηκαν ανήμερα της Παναγίας στο όρος Βέρμιο για να ζήσουν στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης.
3: Χρόνια πολλά σήμερα.
4: Ήρθαμε να προσκυνήσουμε στη Μεγαλόχαρη.
5: Χρόνια πολλά στον κόσμο και υγεία εύχομαι.
6: Χρόνια πολλά σας, υγεία να έχετε.
1: Χιλιάδες πιστοί σειραίουν στην Παναγία Εκατονταπηλιανή στην παροικιά της Πάρου. Ο ναός αποτελεί πνευματική κυβωτό για την Ορθοδοξία, αποτελώντας φάρο παρηγοριάς και ελπίδας σε όσους το έχουν ανάγκη. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα στην Ιερά Μονή Παναγίας Γυροκομήτισσας στην Πάτρα.
7: Σήμερα γονατίζουμε μπροστά στην Υπεραγία Θεοτόκων. Τη μητέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού.
8: Βοηθιά σα, βοηθιά σα.
9: Χωρίς την Παναγία δεν κάνουμε τίποτα. Τι δούμε και να μας συμβεί, Παναγία μου λένε.
10: Πλήθος κόσμου ήδη από χθες προσέρχεται στη Μονή για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γυροκομήτισσας.
1: Η ιστορική Μονή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Αχαΐας και κάθε χρόνο τέτοια μέρα συγκεντρώνει πλήθος κόσμου που προσέρχεται για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αναβίωσε και φέτος στην Σιάτιστα, ανήμερο του 15 Αυγούστου, το έθιμο των Καβαλάριδων.
11: Πάνω από ένα αιώνα αυτό το έθιμο, τηρείται αναλύωτο, 200 καβαλάριδες από 5 μέχρι 85 χρονών, να τιμήσουν την Παναγιά, η οποία προστατεύει την πόλη και την περιοχή.
1: Στολισμένα άλογα και παραδοσιακά τραγούδια. Ένα έθιμο της περιοχής που περνά από γενιά σε γενιά. Στην Κεφαλονιά αναβιώνει ένα από τα πιο ξεχωριστά έθιμα του νησιού, τα φιδάκια της Παναγίας. Στην Παναγία τη Φιδούσα, μικρά φίδια εμφανίζονται από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου, με τους κατοίκους να τα θεωρούν καλό ιονό. Στα χείλη όλων μία ευχή, η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη της.
0: Να σταθούμε και στα μηνύματα τα οποία έστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας με αφορμή τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιωαννίδη.
12: Μήνυμα υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Παναγία Σουμελά του Βερμίου ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
13: Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
12: Στη μάχη κατά των πυρκαγιών εστίασε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύ Πετροχανίων.
14: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης.
12: Στην αλληλεγγύη και την ενότητα έδωσε έμφαση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Θα στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη.
12: Ανάλογα μηνύματα έστειλαν και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων.
16: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Και τη συλλογική μνήμη του λαού μας.
18: Θεός και Παναγία μας βοηθά πάντα. Το ζήτημα είναι να βοηθάει ο Έλληνας τον Έλληνα.
19: Ας δούμε ξανά την γαλανόλευκη πατρίδα μας να λάμπει. Χρόνια πολλά.
17: Να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε.
12: Στην Τίνο βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο όπου τροπιλίστηκε το καταδρομικό έλλη τον 15 Αύγουστο του 1940.
20: Η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της, το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας. Αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβολεύονται.
12: Από την Παναγία Κατοταπηλιανή της Πάρου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
2: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, για να εγγυηθούν, ξαναλέω, την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα.
0: Εκτός σύνορων τώρα και πάλι στις φωτιές και στον πύρινο κλοιό στον οποίο βρίσκεται η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Τις τελευταίες ημέρες Κροατία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία δίνουν μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα που έχουν προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
1: Νέο πύρινο μέτωπο μένεται στην περιφέρεια Ζαντάρ στην Κροατία και κοντά σε κατοικημένες περιοχές στις ακτές της Αδριατικής. Εικόνες αποκάλυψης και από την περιοχή Ομής, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και δεκάδες τραυματίστηκαν. Στη διάρκεια της νύχτας εκτυλίχθηκαν χαοτικές σκηνές, όταν περίπου 1.200 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν, παίρνοντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες.
0: Δεν ξέρω πού να πάω. Βλέπω τους ανθρώπους σπίτια καίγονται. Είναι τρομερό, λέει ένας κάτοικος της περιοχής Όμης.
1: Σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, ενώ μεγάλος αριθμός κατοικιών απανθρακώθηκαν. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ισπανία. Περισσότερα από 380.000 στρέμματα έχουν καεί από την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου στην επαρχία Ουέλβα. Έκτοτε έχει εξαπλωθεί στη γειτονική επαρχία της Σεβίλης. Σχεδόν 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συναγερμός στην περιφέρεια Λαντ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πυρκαγιά που μένεται εδώ και 2-24 ώρα έχει κάψει σχεδόν 16.000 στρέμματα πευκοδάσους. Περισσότεροι από 650 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στη διάρκεια της νύχτας.
0: Πήρα μόνο τα έγγραφά μου, τις φωτογραφίες μου, αναμνηστικά, φωτογραφίες γονιών. Το σπίτι μου κάηκε, λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Το έργο της κατάσβεσης καθίσταται δύσκολο, καθώς η Γαλλία βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με την θερμοκρασία στην περιοχή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία στη Δυτική Γερμανία. Μόλον ότι το πύρινο μέτωπο στην κοινότητα Γκάι έχει σταθεροποιηθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, υπό το φόβο αναζωπήρωσης λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Ενώ περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.
0: Στην Γαλλία τώρα αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι θερινές διακοπές του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μάλιστα εθεάθη να κάνει και κάποια από τα αγαπημένα του θαλάσσια σπορ, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Η Βάνα Κουτρούλου και πάλι έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Η εικόνα που προκαλεί τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι αυτή στο εξώφυλλο του Paris Match που δείχνει τον Γάλλο πρόεδρο πάνω σε jet ski στο Fort Bregançon, την προεδρική θερινή κατοικία εκεί όπου κάνει τις διακοπές του, στη Νότια Γαλλία. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 3 Αυγούστου, δημοσιεύτηκε όμως τώρα μεσούσης της περίοδου του νέου κύματος καύσων αλλά και των πυρκαγιών. Η αντιμολύτευση εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτή την εικόνα. Ο επικεφαλής των σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ σχολίασε δεικτικά λέγοντας ότι όταν η Γαλλία καίγεται ο πρόεδρος διασκεδάζει με ένα τζετ σκι, ενώ και οι οικολόγοι μιλούν για μια εικόνα που είναι εντελώς αποκομμένη από όσα βιώνουν.

0: Είναι χαρακτηριστικά και τα πλάνα που βλέπουμε, καθώς τα μέλη του κυκλώματος έκρυβαν τα ναρκωτικά σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, προκειμένου να περνούν απαρατήρητα κατά τη μεταφορά τους. Μάλιστα, για να μην μπορούν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά, ούτε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά είχαν ρίξει στις παλέτες πετρέλαιο. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσίων, εκεί όπου εντοπίστηκαν 8 παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, 4 εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα σε επικαθήμενο όχημα. Η μεταφορά γινόταν από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας υπήκος Βόρειας Μακεδονίας και ένας πολίτης Κωσυφοπεδίου, ενός μέλους της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Παράλληλα, οι έρευνες αφορούν και άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα που φέρεται να είχαν ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών από την Αλβανία και στην παραλαβή και περαιτέρω διακίνησή τους στην Τουρκία. Τα κέρδη μάλιστα εκτιμάται ότι θα υπερεύαιναν τις 700.000 ευρώ. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών δεν έχει τελειώσει, καθώς τα στελέχη της βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες αρχές στη Βαλκανική Χερσόνησο, προκειμένου να εξαρθρωθούν πλήρως οι θύλακες της εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύουν στο Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.
1: Στην Πάρο τώρα είχαμε ένα άγριο επεισόδιο, τον ξυλοδαρμό ενός ανθρώπου που δούλευε σε εταιρεία νοικιαζόμενων αυτοκινήτων από έναν οδηγό ταξί για μια θέση πάρκινγκ. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
2: Οδηγός ταξί στην Πάρο αρπάζει ηλικιωμένο από το λαιμό. Τον ξαπλώνει επάνω σε γουρούνα και αρχίζει να το γροθοκοπά στο κεφάλι με απίστευτη βιαιότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το άγριο επεισόδιο ξεκίνησε μετά από διαφωνία των δύο αδρών για μια θέση στάθμευσης στην πιάτσα των ταξί του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας που αποτυπώνεται να δέχεται τα χτυπήματα είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αφορμή για την αρχική λογομαχία φαίνεται να αποτέλεσε η κίνησή του να παρκάρει τη γουρούνα που νοικιάζει η επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους. Ο καυγάς έληξε τελικά με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, τη στιγμή που κάτοικοι του νησιού ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στην πιάτσα του ταξί, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να παρκάρει και σε ποιες θέσεις.
1: Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Στεφανού Μάνου σε ηλικία 87 ετών, ένας πολιτικός ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στην πολιτική σκηνή της χώρας, όντας ο ίδιος σταθερός υπέρμαχος των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
3: Ο Στέφανος Μάνος διέγραψε πορεία σχεδόν 4 δεκαετιών με ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.
4: Η Ελλάδα έχει δυνατότητες.
3: Οραματιστής, ορθολογιστής, βαθύτατα φιλελεύθερος και ασημείβαστος, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και σημαντικό έργο. Ήταν υπεύθυνος για την ανάπλαση της πλάκας, τους πρώτους πεζόδρομους της Αθήνας, τους πρώτους λεωφοριόδρομους στην Αττική, την έναρξη του μετρό και του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα.
5: Τις περιόδους που Στέφανος Μάνος ήταν στην εξουσία, έκανε πράγματα, άφησε ένα καταπληκτικό έργο, ένα έργο πραγματικά μοναδικό. Ένας διαφορετικός άνθρωπος που μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι σαν κι αυτόν στην πολιτική. Η χώρα μας ήταν τελείως διαφορετική.
3: Στην πολιτική εισήλθε το 1977, ύστερα από παρένεση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εξελέγη βουλευτής Β' Αθηνών και ανέλαβε υφυπουργός δημοσίων έργων. Τα επόμενα χρόνια πέρασε από σειρά κυβερνητικών θέσεων, ενώ στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
6: Ο κ. Μάνος πάντοτε είπε τη γνώμη του με παρησία, με εντυμότητα, με σταθερότητα και νομίζω με επιχειρήματα. Θα ευχόμουν και οι αντίπαλοι να μιλούσαν με την ίδια γλώσσα με την οποία μιλεί ο κ. Μάνος.
7: Υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός, με θέσεις σύγχρονες και καταλυτικές που πολλές φορές προπορεύονταν της εποχής του. Αξίζει λοιπόν να το θυμόμαστε ως παρουσία με τη δική του προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας και στον δημόσιο διάλογο.
3: Το 1998 η σύγκρουσή του με τον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή τον οδήγησε στη διαγραφή του από το κόμμα.
8: Ο Ζιντάν, όταν τον παρανοχλούσαν, έδινε κεφαλιές.
3: Τον Απρίλιο του 1999 ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων με έβλημα τον

0: Σταύρο, που στις ευρωεκλογές του ίδιου έτους έλαβε 1,62%. Στις εθνικές εκλογές του 2000 οι φιλελεύθεροι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και ο Στέφανος Μάνος επέστρεψε στη Βουλή.
1: Για εμάς τους φανατικούς φίλους και οπαδούς του, ο Στέφανος Μάνος αντιπροσώπευε μια ελπίδα για την Ελλάδα. Αλλά ήταν και ένας ωραίος άνθρωπος. Κάποιοι τον κατηγορούσαν σαν ανάλγητο, γιατί απλά δεν χάιδευε αυτιά. Αλλά εμείς που τον ξέραμε, βλέπαμε έναν ευαίσθητο άνθρωπο με τεράστιες γνώσεις, με ένα φανταστικό πρακτικό μυαλό και με ένα ανεξάντλητο χιούμορ.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη.
3: Απλά μαγικός, νομίζω, και χαρμόσυνο μαντάτα από το Παρίσι. Ο Σίσκος έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο μεγάλο τελικό του Σταβάτου. Πάλεψε μέχρι τα τελευταία μέτρα για την κορυφή και κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Επιβεβαιώνω το χάλκινο, με συγχωρείτε, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήδη από τον ημιτελικό είχε δείξει τις διαθέσεις του. Ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε μέσα στην ίδια διοργάνωση να βρεθεί στο βάθρο σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα, δείχνοντας την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί τόσο στο ύπτιο όσο και στην πενταλούδα. Αφού η νέα επιτυχία έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο.
2: Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Απόστολο Σίσκο, την ελληνική κολύμβηση και την ελληνική αποστολή που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Δεύτερο μετάλλιο χάλκινο αυτή τη φορά στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και με πανελλήνιο ρεκόρ 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα ο χρόνος του Σίσκου. Τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται πια στην Αθήνα, επέστρεψε τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε μπροστά στις κάμερες στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
4: Ζεστό χειροκρότημα στο Βενιζέλος για τον θριαμβευτή του Μπέρμιχαμ, τον βασιλιά του Νίκους, τον απαράμιλο Μίλτο Τεντόγλου.
5: Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου.
6: Βγάζω μετάλλιο. Μου έχει λείψει λίγο αυτό το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, ήταν πολύ καλό, τώρα συνεχίζουμε έτσι, πάω, θα φύγω τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος.
4: Κουρασμένος από την πτήση, ακόρεστος για νέες διακρίσεις.
5: Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης.
6: Θέλω να κερδίσω και τον τελικό, Diamond. Και έχω σχέδιο για να κερδίσω γι' αυτό και θα πρέπει να ρίξω λίγο δουλειά τώρα αυτές τις μέρες.
7: Ποιο είναι το σχέδιο?
6: Ποιο είναι το σχέδιο, το σκέφτομαι λίγο ακόμα πώς θα είμαι ντυμένος. Μάλλον θα πηδήξω με, ξέρεις, όχι με αυτή τη στολή που είδα πάντα, πηδήξω με μακρύ κολάν και τέτοιο.
4: Με στολή κολάν ο Μίλτος επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις.
6: Ήταν το μετάλλιο της επιστροφής, είναι μια νέα αρχή.
7: Μίλτο, μίλησες για επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έλειψες ποτέ από τις μεγάλες διοργανώσεις.
6: Έλειψα ένα χρόνο.
7: Δεν έλειψε ένα χρόνο, ήσουν εκεί.
6: Έλειψα το μετάλλιο. Είχα τραυματισμούς και δυσκολεύτηκα και τώρα είμαι υγιής.
4: Υγιής ακμαίος και ανίκητος στην Ευρώπη την τελευταία οκταετία για όλο τον κόσμο, εκτός από τον ίδιο.
8: Μίλτο, έχεις 8 χρόνια κλείσει αίτητος σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις οργανώσεις που έχεις κατέβει.
6: Όχι.
8: Όχι.
6: Έχασες το όμιλο.
8: Επειδή πηγές.
7: Στα όμιλο του πήγες.
6: Όπως δεν πάει σε αγώνα χάνει.
5: Και φεύγει ο Τεντόγλου!
4: Ο υπτάμενος Έλληνας έγραψε ιστορία και υποδέχθηκε το τέταρτο σερί χρυσό

Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-5500.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.